0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

0: Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Κόσμος Radio. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Έκρηξη σε ATM στα Αυριλίσια, οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα, οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026, 3η 2 Ιουνίου, αφιέρωμα Μίνος Βολανάκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου, συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου, στου χορού Τα Βήματα, πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κλιματική αλλαγή. Στόχος, προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
2: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ, στα Βρυλήσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές

μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ, στα Πελάγη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνης.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κλειτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού της 25χρονης που εξακολουθεί να νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Τα τρία αδέρφια, 8, 6 και 10 μηνών, συγκεκριμένα βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική. Τα τρία παιδιά είναι πολύ καλά στην υγεία τους, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει ώστε τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού για να καλύπτουν άλλες ανάγκες μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μέλη γενέστε για την εξέλιξη της ζωής τους. Ήδη δρομολογούνται οι διαδικασίες αναδοχής τους και σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων ώστε να γίνει έλεγχος του άμεσου και έμεσου κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Παράλληλα, αναμένεται το αποτέλεσμα της εξέτασης DNA και για τα τέσσερα παιδιά για να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Η συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο, θεωρείται χρονοβόρος. 6 περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών και προσφύγων καταγράφηκαν χθες στην Κρήτη με συνολικά 7 λέμβους και 354 άτομα να εντοπίζονται σε διάφορα σημεία ανοιχτά του νησιού και της Γάβδου. Οι λιμενικές αρχές και Frontex κινητοποιήθηκαν άμεσα για την επιχείρηση εντοπισμού, διάσωσης και ασφαλούς μεταφοράς των μεταναστών σε σημεία υποδοχής και στους 4 νομούς όπου πραγματοποιήθηκε η καταγραφή τους και η παροχή πρώτων βοηθειών όπου χρειάστηκε. Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε εκτάκτος 27χρονος από το Ρέθυμνο έπειτα από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Ο νεαρός, ο οποίος εργαζόταν σε κρεοπόλιο, τραυματίστηκε βαριά στο χέρι όταν αυτό εγκλωβίστηκε σε μηχανική μα υπό συνθήκες που διερευνώνται. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όμως λόγω της σοβαρότητας του τραύματος κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο ΚΑΤ για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Σοβαρό περιστατικό επίθεση σκύλου σημειώθηκε χθες σε χωριό του Δήμου Αμαρίου, όταν ζώο που ήταν δεμένο σε αγροτική έκταση έφυγε από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη του και επιτέθηκε σε ηλικιωμένο άνδρα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες σε βάρος του ιδιοκτήτη του ζώου. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά δύο άτομα ελληνικής καταγωγής, ένας 29χρονος και μια 20χρονη, οι οποίοι οι προσποιούμενοι τους πελάτες προσέγγιζαν εξωτερικό χώρο καταστήματος ιδιοκτησία Έλληνα, όπου ο 29χρονος αποπειράθηκε να αφαιρέσει είδη υπόδησης. Έγινε όμως αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και στην προσπάθειά του να ανακτήσει τα αφαιρεθέντα τον απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο. Οι δράστες εντοπίστηκαν άμεσα και συνελήφθησαν. Συνελήφθη χθες στα Χανιά 64χρονος Έλληνας, καθώς κατά την είσοδό του μέσα στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων και κατά τη διάρκεια ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, τα οποία και κατασχέθηκαν. Ο 64χρονος επρόκειτο να μεταβεί σε αστυνομική υπηρεσία για διεκπεραίωση προσωπικής του υπόθεσης. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων. Με τη χρήση ακουστικών σημάτων και εξειδικευμένου σόναρ πραγματοποιήθηκε χθες η ψηφιακή χαρτογράφηση του βυθού στο ενετικό λιμάνι Ηρακλείου στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης υποβρυχίου καθαρισμού που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο. Την πρωτοβουλία για τη δράση έχει ο Οργανισμός Λιμένος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και συγκεκριμένα με το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών. Υπεγράφει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η πρώτη απόφαση ένταξης της πράξης Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας της Βούτης Ηρακλείου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτη 2021-27, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Παράλληλα, με το νέο Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο εντάσσονται και στο πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης στα Πράσινα Σχολεία Κισάμου στα Χανιά. Πρόκειται για επενδύσεις συνολικού ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ. Η μείωση και ο επανακαθορισμός των ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων με προεδρικό διάταγμα επηρεάζει τον ομό Λασιθίου, καθώς πολλά οικόπεδα χάνουν την οικοδομησικότητά τους και χαρακτηρίζονται αγροτεμάχια. Το ΤΕΕ και τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για σοβαρές επιπτώσεις, με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, μιλώντας στην ΕΡΤ, να το χαρακτηρίζει αντιαναπτυξιακό, ενώ τονίζεται ο κίνδυνος υποβάθμισης της υπαίθρου και εγκατάλειψης των μικρών οικισμών.
Συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα της Πέμπτης η πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των καταστημάτων στη δημοτική αγορά Χανίων, με τις τιμές των μισθωμάτων να ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ. Χθες η διαδικασία συνεχίστηκε με τους ενδιαφερόμενους που θέλησαν να πλειοδοτήσουν καταστήματα με ελεύθερη χρήση, με την προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και ο χαρακτήρας χρήσης, αλλά και οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας. Με σενάριο μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή των Κεραμιών και προληπτικής απομάκρυσης κατοίκων από τον οικισμό κατοχώρη, πραγματοποιήθηκε η άσκηση επί χάρτου Αριάδνη 2026 του Δήμου Χανίων. Η άσκηση διεξήχθη στην αίθουσα τύπου του Δημαρχείου Χανίων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Ανεμιπνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είστε Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά από την εκπομπή «Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη» από το Ηράκλειο από 97,5, του 105,6 στα FM με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στην γενναία γραμματιακή υποστήριξη.
1: Και εδώ στα Χανιά σταθερά ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Από τους 104 γιατί με κοιτάει Λοξά η Κατερίνα και 100,6 στα FM. Και στο στούντιο και μέχρι τις 9 Κατερίνα Πολύζου,
0: Μαρίνα Μαντακάκη.
1: Για τα περαιτέρω.
0: Υποπτές.
1: Για τα περαιτέρω.
0: Λοιπόν, Μαρίνα, δεν θα επενδύσουμε φέτος στη Δημοτική Αγορά Χανίων όπως λέγαμε πριν. Δεν θα νοικιάσουμε, μην νοικιάσουμε εκεί.
1: Όλα τα μαρτυράς. Όλα τα
0: μαρτυράς.
1: Ναι, εγώ είπα και στην Κατερίνα, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι προφανώς λάθος το διάβασα το νούμερο.
0: 6.500.
1: Ναι, 600 Κατερίνα, μην υπερβάλλεις.
0: Να είσαι large. Είναι εποχή των προνομιούχων τώρα. Κοίταξε, όποιος έχει σήμερα θα περνάει καλά. Όποιοι έχουν αρκετά θα έχουν λιγότερα. Αυτοί που έχουν λιγότερα δεν έχουν τίποτα. Εντάξει, το βρήκαμε. Το έχουμε.
1: Σωστός.
0: Και όπως τραγουδάγανε και οι Γατσμιτυχαίοι, ανθρωπάκι, κανείς δεν θα έρθει να σε σώσει αν δεν σηκωθεί τα πόδια σου, μόνο σου να τρέξει να σωθεί.
1: Να ξέρεις ότι τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια.
0: Μπράβο. Είδες πως... Είναι Παρασκευή σήμερα, παιδί μου. Αυτό είναι προφανές ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Μεγάλη υπόθεση. Φεύγει και από την Καλαμάτα Ρένερ. Υποστηρίζω το συν 400% στα τέλη της Fraport την άσπιση στον αέρα. Βέβαια και η ίδια η Ryanair κάνει κάθε τόσο ένα εκβιασμό. Φεύγω και κάντε μου ένα μπαξίσι και αυτά. Αλλά κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Η Θεσσαλονίκη χωρίς Ryanair. Χάσαν τη δουλειά τους αρκετοί εκατοντάδες άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Λέω να μην ταξιδέψουμε φέτος με το αεροπλάνο.
1: Όπως είπες και πριν, όπως είπες και πριν, οι προνομιούχοι θα ταξιδεύουν.
0: Αλλά έχουμε δημοσκοπήσεις.
1: Η μία μετά την άλλη.
0: Πέντε είχαμε αυτήν την εβδομάδα. Κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση θα πάψω να ασχολούμαι. Σήμερα ο κύριος Σαμαράς στο Ηράκλειο έχει ενδιαφέρον πολιτικό. Και γενικά θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο που σουκού γεμάτο πολιτικές. Είναι η χαρά των πολιτικών συντακτών, διότι έχουμε τον κύριο Σαμαρά στην Κρήτη, που δεν θα παραμείνει μόνο στο Ηράκλειο, επαναλαμβάνω. Έχουμε τον, τη συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε Πολιτική Γραμματεία Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Όλα τα έχει ο Μπαξές.
1: Και νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι την Κυριακή στο Ηράκλειο.
0: Θα ανακοινώσει ο κύριος Ανδρουλάκης σκιώδη κυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει. Εγώ λέω να μην πάμε να γίνουμε υπουργοί.
1: Ναι, άστο.
0: Άστο να πάει στο καλό.
1: Άστο.
0: Γυμναστική θα πάμε.
1: Άστο να πάει στο καλό.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Καρχαρίες, διότι δεν βρήκα το soundtrack από την ομώνυμη ταινία «Τα σαγόνια του Καρχαρία». Αλλά υπάρχει μια τρομολαγνία αυτές. Μας πιάνει κάθε εποχή, έχουμε μια τρομολαγνία στον κόσμο, θέλουμε να τρομάξουμε. Ότι θα πάθει έμπολα, ότι θα του έρθει ο ουρανός φονδύλι, ότι θα πάθει διάφορα πράγματα. Και οι τσούχτρες και οι θαλάσσιες χελώνες ήταν στη μόδα, τις ξεπατώσαμε τις θαλάσσιες χελώνες, θέλω να πω στα Χανιά, διότι λέει δαγκώνανε, έχω κολυμπεί σε αμέτρητες φορές δίπλα στη θαλάσσια χελώνα, ποτέ δεν με πείραξε. Ο βυθός ανήκει στα θαλάσσια πλάσματα. Εμείς εκεί πάμε και κολυμπάμε και είμαστε φιλοξενούμενοι. Αυτό να το θυμόμαστε. Τώρα είναι η τρομολογνία μετά τις τσούχτρες και τις ροζ και μπλε και αυτά. Είναι οι Καρχαρίες και εδώ στη χάρτες με τους Καρχαρίες να κάνουν σουλάτσα και τα λοιπά. Εμείς σκεφτήκαμε λοιπόν να καλέσουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας τα πει και να μας τα εξηγήσει. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τσερπέ. Ο δόκτωρ Τσερπές είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην εφαρμοσμένη βιολογία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και έχει μάστερ στη θαλάσσια βιολογία. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Όλα πάνε καλά. Μα ήρθαν και οι Καρχαρίες σε χάρτη. Τους βλέπουμε στο χάρτη. Όχι ότι θα χαρούμε να δούμε ένα Καρχαρία εκεί που κολυμπάμε, αλλά νομίζω ότι αυτή η τρομολαγνία λιγάκι, ξέρετε, φτάνει σε ένα σημείο να δημιουργεί και μια απειλή, γιατί ήδη ο Καρχαρίας είναι ένα είδος απειλούμενο στη Μεσόγειο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα Καρχαρίες υπάρχουν πάντα σκουπίδια στη Μεσόγειο, υπάρχουν παντού σε όλες τις θάλασσες. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι υπήρχαν πριν από 100 χρόνια. Για τον κύριο λόγο ότι δεν υπάρχει καμία πλέον στοχευμένη αλία η οποία να κυνηγάει καρχαρίες. Άλλωστε, τα περισσότερα είδη θεωρούνται ότι υπάρχουν σε πολύ χαμηλές πυκνότητες και προστατεύονται, απαγορεύεται η αλία τους. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ναι, όπως είπατε και εσείς, οι θάλασσες είναι ο χώρος κατοικίας όλων αυτών των καρχαριών και όλων των ψαριών, και εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι. Υπάρχουν οι καρχαρίες, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα από την παρουσία τους. Δεν έχει αναφερθεί κάτι, ούτε υπάρχει κάτι ανησυχητικό που να μας λέει ότι φέτος έχουμε κάτι άλλο από ό,τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Έχουμε όμως διαφορετικά είδη καρχαριών, εντοπίσει φέτος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλά είδη. Αν εξαρτάται τώρα τι εννοεί κανείς όταν λέει και καρχαρίες. Αν βάλεις όλα τα καρχαριοειδή και τα σαλάχια και τα λοιπά, ξεπερνάμε τα 40 είδη, ας πούμε. Αλλά όλα αυτά είναι είδη που υπάρχουν στη θάλασσα. Τα περισσότερα ζουν στα πολύ ανοιχτά νερά. Δηλαδή, αν θέλετε να σας πω, ξέρω εγώ, πω κινδυνεύουμε αν πάμε να κολυμπήσουμε, ας πούμε, στη μέση του Κρητικού Πελάγους, ας πούμε, μεταξύ δεν ξέρω τι. Ωραία, ας μην πάμε, ξέρω εγώ, κινδυνεύουμε. Εγώ δεν θα πήγαινα, να σας πω, αν και είμαι θαλάσσιος βιολόγος, θεωρώ τα ρίσκα είναι πολύ λίγα, αλλά δεν θα πήγαινα να ρίξω μια βουτιά στη μέση του Κρητικού, ας πούμε. Με αυτή την έννοια το λέω τώρα, εάν θέλω να έχω μηδενικές πιθανότητες στο να συναντήσω κάτι. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, δηλαδή δεν βλέπω κάποιο κίνδυνο. Εντάξει, είδε ένα χάρι, παντού υπάρχουν καρχαρίες. Οι ψαράδες μας, αν τους ρωτήσετε, ειδικά αυτοί που ψαρεύουν σε ανοιχτές θάλασσες για είδη, ξέρω εγώ, ποσειτώνη, οξυφίας κτλ., αν μιλήσετε με όλους αυτούς, θα σας πούνε ότι κάποτε, ναι, κάθε φορά έχει τύχει να πιάσουμε και ένα καρχαρία, ας πούμε. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει. Τίποτα. Είναι αναμενόμενο, θα έλεγα, και επίσης εκφράζει, έχει να κάνει και με την υγεία των θαλασσών. Είναι ένας τοπθηρευτής ο οποίος πρέπει να υπάρχει, είναι απαραίτητος για να διατηρείται η βιοποικιλότητα στις θάλασσες. Αλλήμωνο να μην είχαμε κιόλας, ναι. Θα το πάω αλλιώς.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι ένα όν επεκτατικό και συνήθως συμπεριφέρεται εγωκεντρικά ως προς τους χώρους που θέλει να προσπορήσει όφελος ή να κατοικήσει. Αυτό είναι κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας. Είμαστε ίσως το πιο επιθετικό είδος στον πλανήτη Γη. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να συμπληρωθούμε την ιδέα ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη Γη.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, ναι, αυτό τώρα τι να σας πω, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, γιατί άμα το δούμε έτσι δεν είναι μόνο η καρχαρία, είναι οι χελώνες που είπατε, είναι στην παραλία μια βράκαινα την οποία θα μπορούσε κάποιος να πατήσει και το αγκάθι της, ναι, να τον
0: ενοχλήσει. Δεν παθαίνεις τίποτα, εντάξει.
2: Δεν παθαίνεις τίποτα, ακριβώς. Πρέπει να... Άλλωστε, αν το δούμε διαφορετικά, η βιοποικιλότητα είναι απαραίτητη και για μας, για τη διατήρηση του δικού μας, του ανθρώπινου είδους. Όλα τα είδη κρατάνε μια ισορροπία μέσα σε ένα οικοσύστημα. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι πω αυτό μας ενοχλεί, ας πούμε, πρέπει να το εξολοθρεύσουμε. Δεν είναι ακριβώς τόσο απλό το θέμα. Διαταράσσεται μια ολόκληρη ισορροπία.
0: Τώρα, μια και σας φιλοξενούμε, θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα για τις απειλές των ειδών στην Μεσόγειο θάλασσα και για τις προκλήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται με τη σύγχρονη κινητικότητα αλλά και με τις πολεμικές επιχειρήσεις?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι προκλήσεις που υπάρχουν εκεί, η πιο σοβαρή πρόκληση που υπάρχει για εμάς, ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά για την Ελλάδα και για την Κρήτη ακόμα ειδικότερα, εάν θέλετε να σας πω, είναι τα είδη τα οποία είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία ευνοεί πάρα πολύ είδη τα οποία περνάνε από τη διόρυγα του Σουέζ, αυτά που ονομάζουμε ξενικά είδη, εισβολικά είδη. Αυτά όντως τα βλέπουμε συνεχώς να αυξάνονται στην περιοχή μας και πολλές φορές να εκτοπίζουν είδη τα οποία είναι αυτόχθονα. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί θα επηρεάσει και την αλία μας, επηρεάζει, επηρεάζει μια σειρά από πράγματα. Δεν είναι σαν να κινδυνεύει η ζωή μας, αλλά αλλάζει γενικά, αλλάζει πάρα πολύ το οικοσύστημα. Αυτό είναι το σπουδαιο, αυτό είναι το σοβαρότερο, το οποίο θα το δούμε μέσα συνεχώς να εξελίσσεται μέσα στα προσεχή χρόνια. Τώρα, για τις πολεμικές επιχειρήσεις και αυτά δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι τι μπορεί να αλλάζει σε, όλο αυτό το, σε όλη αυτή την εικόνα, διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις, ή τι μπορεί να αλλάζουν στη σύνδεση των ειδών. Δεν είμαι και ο ειδικότερος να σας μιλήσω, ναι, ξέρω, ναι, εγώ, για είδη τα οποία έχουν αναφερθεί στο παρελθόν, τα οποία τα ενοχλούν, τα σόναρ των...
0: Εντάξει, έχουμε κατά καιρούς όμως...
2: Έχουμε κατά καιρούς τέτοιες αναφορές και υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Έχουν γίνει επιστημονικές μελέτες ότι για σε αυτά τα είδη διαταράσσεται, ας πούμε, η ισορροπία τους, η βιολογία τους. Εντάξει, σίγουρα οποιαδήποτε παρέμβασή μας δημιουργεί ζητήματα.
0: Έρχεται το καλοκαίρι και ο κόσμος πάει στη θάλασσα. Ποιο είναι το μήνυμα που θα λέγατε στους πολίτες σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον? Τι είναι αυτό που θα θέλατε να στείλετε σαν μήνυμα?
2: Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα απλώς να μην ανησυχούν. Δηλαδή, παίρνοντας τα μέτρα τα οποία... τα συνήθη μέτρα, ας πούμε, προς τότε μπορεί να ανησυχήσει, να προσέχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, που να κολυμπάς, να αποφεύγεις περιοχές βαθιές, κύματα και τέτοια, παρά όλα αυτά, να προστατεύεις τα παιδιά, παρά οτιδήποτε άλλο. Όλα τα άλλα θα έλεγα ότι απλώς σεβόμουν το περιβάλλον, και αυτό που είπατε πριν για τις χελώνες. Εντάξει, όταν δει κανείς, μπορεί να τύχει και σε μένα, έχει τύχει σε κάποια περιοχή να κολυμπάει μια θαλάσσια χελώνα. Η θαλάσσια χελώνα δεν θα σε ενοχλήσει. Αλλά βέβαια δεν χρειάζεται και εσύ να πας να την ενοχλήσεις. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Δεν είναι γατάκι και σκυλάκι, είναι ένα...
2: Ναι, δεν είναι γατάκι και σκυλάκι ακριβώς. Δεν είναι κατοικίδιο ζώο. Δεν υπάρχει κάποιος, εγώ δεν βλέπω ότι να υπάρχει κάποιος κίνδυνος ή κάτι το οποίο να μας ανησυχεί.
0: Θα έπρεπε να χαιρόμαστε που υπάρχουν τα θαλάσσια είδη και έχουμε την ευλογία να ζούμε σε ένα τόπο που τα ζούμε κοντά. Εγώ έχω δει και φώκια στα ανοιχτά του κόλπου των Χανίων. Δηλαδή, είναι ωραία να έχεις ένα βυθό ζωντανό και όχι ένα νεκρό τοπίο. Γιατί όταν έχεις ένα νεκρό τοπίο, κάτι δεν πάει καθόλου καλά.
2: Ναι, πώς να κάτσεις και σε μια πισίνα.
0: Μπράβο, με το χλώριο όσο να το απολαύσεις, να τόσο και το δέρμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγήτα. Ευχαριστούμε.
2: Είμαστε καλά. Γεια σας.
0: Θα πάμε στη θάλασσα, Μαρίνα.
1: Μετά από αυτά.
0: Ναι, μετά από αυτά. Θα σε πάω εκεί που ήταν θαλάσσια χρόνια και τη σκοτώσανε.
1: Αμέ.

0: Αλλαγή κλίματος και αλλαγή θέματος, γιατί έχουμε ασφαλώς και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και έχουμε τα αποτελέσματα μιας πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας από το Παρατηρητήριο για τη Βία κατά των Γυναικών, που δείχνει ότι δυστυχώς η βία σε βάρος των πιο αδύναμων, με ή χωρίς εισαγωγικά, καλά κρατεί, ειδικά τα Χανιά και το Ηράκλειο σε επίπεδο Κρήτης, όπως δείχνει η έρευνα, έχουν αυξηθεί. Αυξηθήκανε τη χρονιά που μας πέρασε τα φαινόμενα, τα περιστατικά βίας που έχουν καταγγελθεί, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτά που παραμένουν σε σιωπή. Όλα αυτά είναι, την ώρα που είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της άγριας δολοφονίας μιας 39χρονης γυναίκας από τον σύζυγό της με 45 μαχαιριές. Μιας γυναίκας που έφυγε άδικα και άφησε πίσω τους δύο παιδάκια 6 και 10 ετών ορφανά, και την ώρα που έχουμε παιδάκια να δίνουν μάχη τη ζωή, ένα παιδάκι τρίχνω από το Μενίδη δίνει στην Αθήνα μάχη στην ΜΕΘ και δεν έχει πάει ένας άνθρωπος να επισκεφθεί αυτό το παιδί, ελπίζουμε να βρεθεί μια οικογένεια να το υιοθετήσει. Και στην Κρήτη έχουμε πολλές περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται στα αζήτητα. Όλη αυτή η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Πάμε να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Παρατηρητήριο κατά της βίας, για την βία κατά των γυναικών, το συντονιστή του έργου Women Watch, πρόγραμμα Build, τον Νίκο του Σπετσίδη. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια εποχή που μας έχει κάνει βίαιους, αλλά φαίνεται ότι η βία σε βάρος των γυναικών και των παιδιών είναι και η πιο εύκολη μορφή εκτόνωσης του θυμού, της αγριάδας μας, της αρρωστημένης μας αντίληψης για τον κόσμο, δεν ξέρω.
1: Όλα μαζί. Όλα μαζί είναι. Όντως, το βλέπουμε και εμείς στο Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων. Περιστατικά όλα είναι και πιο βία, περιστατικά κακοποίησης, τα οποία είναι αρκετά πιο περίπλοκα, θα πει κανείς, σε σχέση με, τις υφές της πράξης. Τα δεδομένα στο παρατηρητήριο, τα οποία παρουσιάζουμε και τα οποία έρχονται και από τα δεδομένα της ελληνικής αστυνομίας και τα δεδομένα του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων, αποτυπώνουν την κατάσταση, αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Θα πω ότι βλέπουμε τη μύτη ενός παγόβουνου. Αν μιλήσουμε για την βία κατά των γυναικών, θα δούμε ότι όλο ένα και πιο πολλές γυναίκες αποφασίζουν να καταγγείλουν. Αν μιλήσουμε δε για την παιδική κακοποίηση, τα πράγματα εκεί είναι αρκετά πιο δύσκολα, θα πω, και θα το πω ευγενικά. Η βία κατά των παιδιών είναι ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά έχει εκρηκτικές διαστάσεις και πολλές φορές όσοι άνθρωποι και όσα παιδιά αποφασίζουν να μιλήσουν, να θυμόμαστε ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών των δυσάρεστων περιστατικών τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Και έχουμε το δυσάρεστο, να πει κανείς έτσι, έργο μερικές φορές, να μιλάμε για αυτά τα δεδομένα. Ο σκοπός μας δεν είναι να τρομάζει η κοινωνία, ο σκοπός μας είναι να κινητοποιεί την κοινωνία. Και προσπαθούμε με τα δεδομένα και την ακρίβεια των δεδομένων και την αξιοπιστία των δεδομένων να εισφέρουμε στη δημόσια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η κοινωνία να χτίζει τα αντανακλαστικά απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Είτε αυτά σχετίζονται με γυναίκες, είτε αυτά σχετίζονται με τα παιδιά, είτε οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες, είτε τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Βλέπουμε πολλές φορές και βλέπουμε βία περιστατικά, πολύ συγκλονιστικά περιστατικά κακοποίηση παιδιών, τα οποία πραγματικά λέει κανείς ότι χρειάζεται, μάλλον σήμερα, η κοινωνία μας προστατεύει τα παιδιά όσο μπορεί, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε πάρα πολλά βήματα στο να βελτιώσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούμε να προστατεύσουμε παιδιά. Μιλήσατε για παιδιά στα αδίτητα. Ναι, συμβαίνει. Σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς, παιδιά τα οποία φιλοξενούνται σε νοσοκομεία, σε όλη την Ελλάδα θα πω, δομές προστασίας παιδιών οι οποίες χρειάζεται να λειτουργήσουν με ένα διαφορετικό πλαίσιο. Στο σύνδεσμο βλέπουμε αρκετά πράγματα. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με την κυβέρνηση και το κάνουμε σε ένα πλαίσιο προτάσεων οι οποίες δεν έχουν να κάνουν τόσο με γενικού χαρακτήρα συστάσεις, αλλά με πολύ στοχευμένα ζητήματα. 19 του μήνα πάλι θα ανοίξουμε το θέμα με την παιδική κακοποίηση στο Ηράκλειο. Ο στόχος μας είναι να μπορέσει επιτέλους ένα παιδί το οποίο κακοποιείται από στην ενδοχώρα της Νότιας Κρήτης, να το πούμε έτσι, να έχει τις ίδιες ευκαιρίες προστασίας σε σχέση με ένα παιδί το οποίο μπορεί να βρίσκεται στο αστικό Ηράκλειο ή στα Χανιά ή στο Ρέθινο, και πάλι να μπορεί να προστατεύεται και να μπορέσει να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα βοηθήσει το παιδί να συνεχίσει τη ζωή του.
0: Πάντως τα...
1: Να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς σημαντικά τραύματα.
0: Πάντως αυτά τα νούμερα που είδαμε και διαβάσαμε από τα ευρήματα αυτής της έκτης έκθεσης του παρατηρητήριου σας είναι πολύ ανησυχητικά.
1: Και είναι. Και να ξέρει κανείς ότι προκινούμαστε σε υψηλά, σε υψηλούς αριθμούς. Το γεγονός ότι καταγράφονται μεγάλοι αριθμοί, να το πει κανείς έτσι, σε σχέση με το παρελθόν, θα πρέπει να το δει κανείς ότι πλέον οι άνθρωποι αποφασίζουν να μιλήσουν. Και όχι ότι το φαινόμενο μεγαλώνει. Μπορεί και να μεγαλώνει. Μπορεί να γινόμαστε ακόμα πιο βίαιοι. Και όντως ισχύει. Αλλά δεν μπορούμε πρέπει να τα βλέπουμε όλα. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να μην μας τρομάζει, αλλά να μας κινητοποιεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, γιατί και πόσα είναι και εκείνα που δεν καταγγέλλονται, έτσι.
1: Βέβαια. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και πολλές φορές βλέπουμε γυναίκες οι οποίες έρχονται, είναι έτοιμες να καταγγείλουν. Πολλές φορές μέσα σε ένα περιστατικό κακοποίηση μιας γυναίκας ξεδιπλώνεται και η κακοποίηση ενός παιδιού. Mm-hmm. Πολλές φορές και η αστυνομία το κάνει. Καταγράφει περιστατικά κακοποίηση παιδιών. Απλά επειδή ήταν μάρτυρες περιστατικών βίαιης κακοποίησης της μητέρας, και αυτό είναι σωστό, το λέγαμε πολλά χρόνια πίσω ότι πρέπει να γίνεται αυτή η καταγραφή και έχει γίνει, να λέμε και τα θετικά, έστω και αν είναι λίγα, πρέπει να τα συζητάμε, πρέπει να ανοίγουμε τη συζήτηση πλήρως, και βλέπουμε γυναίκες οι οποίες ετοιμάζονται να καταγγείλουν, πολλές φορές καταγγέλουν, και θα πω και το εξής, ότι πολλές φορές σταματάνε τη διαδικασία, ακόμα και για οικονομικούς λόγους, γιατί μπορεί να μην μπορούν να συντηρήσουν ως μόνο γονείς ή ως μόνες γυναίκες μια οικογένεια, τα παιδιά τους, χωρίς ένα σοβαρό οικονομικό εισόδημα.
0: Και εκεί το σύστημά μας έχει αρκετές αδυναμίες ακόμα, δηλαδή αν και έχουν αναπτυχθεί δομές, υπάρχουν σοβαρές παθογένειες και παθογένειες και άκουγα χθες με αφορμή τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας μητέρας δύο παιδιών ότι είναι αυτό το πράγμα, να υπάρχει ένας υποστηρικτικός φορέας ή οικογένεια όταν δεν υπάρχει οικογένεια φορέας, και νομικής υποστήριξης και φιλοξενίας και καθοδήγησης, ώστε να προγραμματίζεται η απόδραση του θύματος βίας από τον χώρο που ζει, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες κινδύνους της ζωής του ανθρώπου που δέχεται επιθέσεις συστηματικά. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά γι' αυτό που λέγατε, και είμαι σίγουρη ότι κάτι έχετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία στο μυαλό σας για τα παιδιά που πέφτουν θύματα κακοποίησης κάπου από μακρυσμένες περιοχές, σας μην ξεχνάμε ότι η περίπτωση του μικρού Άγγελου, κατόπιν ορτής, όλοι θρηνούσαν και κάνανε οι παπάδες κάναν λιτανίες, οι γείτονες κάνανε εξοργισμένες ανακοινώσεις και συλλόγους. Ο πατέρας θυμήθηκε ότι είχε ένα παιδί που θα ήθελε να το πάρει, αλλά δεν είχε μέχρι τότε ενδιαφερθεί γι' αυτό. Δηλαδή, το κατόπιν εορτή σε μένα λίγο με εξοργίζει. Όταν ζεις και ακούς και βλέπεις και μετά απλώς ρίχνεις τα ανάθεμα φωναχτά στις κάμερες, μου λέει ότι στα αλήθεια για τον άγγελο δεν νοιαζόσουνε. Για τον κάθε άγγελο, έτσι.
1: Επιφωνήσει κανείς με αυτό που λέτε. Πω ότι πολλές φορές τέτοιου είδους περιστατικά, τα οποία είναι και δραματικά, δείχνουν σε εμάς, δείχνουν και ισχυροποιούν ένα μήνυμα ανάγκη συντονισμού των υπηρεσιών. Κάποια υπηρεσία μπορεί να ήξερε ή να είχε γνώση μιας κατάστασης, δεν υπήρχε συντονισμός, δεν αντιλήφθηκε κανείς τον κίνδυνο, όπως και στις γυναικοκτονίες και στην περίπτωση του Ηρακλείου και στην περίπτωση της Καλαμάτας. Αν υπήρχε συντονισμός υπηρεσιών, πολλά πράγματα θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η ευθύνη βαρύνει όλες τις υπηρεσίες, όλες, είτε τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν επιζώσεις ή παιδιά, τις φορείς του δημοσίου, τις κοινωνικές υπηρεσίες αυτοδιοίκησης, τις μονάδες υγείας. Χρειάζεται επιτέλους να υπάρχει ένας συντονισμός. Το λέμε και το ξαναλέμε σε επίπεδο περιφέρειας αρχικά και σε επίπεδο χώρας.
0: Ναι, για να υπάρχει συντονισμός πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους υπηρεσίες. Δηλαδή, είχαμε αυτή τη δολοφονία της έρημης της κοπέλας στο Ηράκλειο από τον Γάλλο υπήκοο που ζούσε στο Ρέθυμνο και είχε απασχολεί συχνά τις αρχές με την επιθετική του συμπεριφορά. Τον πηγαίναν κάθε φορά με τον Λύση Αγγελέα για ψυχιατρική αξιολόγηση. Ο ενίοτε, ο εκάστοτε ψυχίατρος που τον έβλεπε δεν ήξερε το τι είχε συμβεί, δεν υπήρχε κάποια καταγραφή αποτυπωμένη κάπου, δεν υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση και καταγραφή περιστατικών. Τον άφησε να φύγει και αυτός πριν το αμάξι πήγε και σκότωσε μια γυναίκα. Είπε, είδα τη γυναίκα αυτή και ήθελα να τη σκοτώσω και τη σκότωσε. Άγνωστη γυναίκα, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα προλάβουμε.
1: Βέβαια. Και επανειλημμένα και πέρσι και φέτος οι προτάσεις που συνδέουν με λόγια γυναικείων σωματείων προς την ελληνική κυβέρνηση είναι πολύ συγκεκριμένες σε αυτό το πλαίσιο. Πάρα πολύ συγκεκριμένες.
2: Έχουν ξαναγίνει προτάσεις βέβαια και δεν έχετε εισακουστεί για να τα λέμε και αυτά.
1: Πάντα έτσι γίνεται, με κανείς ειλικρινής. Η φωνή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών πολλές φορές είναι αδύναμη. Δυστυχώς, στην Ελλάδα ακόμα πιο αδύναμη, θα πω. Η μεγάλη ανάγκη είναι να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Έχουμε επανειλημμένα προτείνει την εισαγωγή μιας λειτουργικής βάσης δεδομένων, στην οποία θα υπάρχει πρόσβαση των στελεχών πρώτης γραμμής με διαβάθμιση. Το έχουμε περιγράψει και αυτό, τη διαβάθμιση, ανάλογα με το που βρίσκεται κανείς, να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα. Χρειάζεται επιτέλους να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υπηρεσίες πρώτης γραμμής, ακριβώς επειδή υπάρχει ο κίνδυνος για τη ζωή των ανθρώπων. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από κάποιες διατάξεις του νόμου για να μην συντονιζόμαστε. Είναι, για μένα και για μας είναι αυτό εγκληματική ευθύνη, την οποία θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να αναλάβουμε και να μην κρυβόμαστε πίσω από αυτά.
2: Και αυτό το επιτέλους...
1: Ότι είναι προσωπικά δεδομένα, δεν μπορώ να τα μοιραστώ με κάποιον. Να τα σηκώνουμε το τηλέφωνο και συνεργαζόμαστε οι επαγγελματίες σε προσωπικό επίπεδο, το κάνουμε. Αυτό χρειάζεται προστατευμένα και με ένα σύστημα με πολλές ασφαλιστικές δικλείδες να λειτουργήσει. Όπως λειτουργεί σε και αυτές χώρες στην Ευρώπη, όχι σε όλες.
2: Αυτό
1: είναι ένα ερώτημα το οποίο χρειάζεται να απαντηθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
2: Αυτό το επιτέλους που είπατε με όλα τα γράμματα κεφαλαία, και αυτό γιατί μιλάμε, ότι 25 γυναίκες δολοφονήθηκαν μέσα σε 22 μήνες στη χώρα μας.
1: Είναι ακριβές αυτό που λέτε. Και πολλές γυναικοκτονίες συνέβησαν και έλαβαν χώρα ακόμα και μετά από μια καταγγελία. Άρα το σύστημα γνώριζε ότι εκεί υπάρχει κακοποίηση.
0: Μα τώρα αστειεύεστε. Έχουμε μια κοπέλα που έχει πάει μέσα στο αστυνομικό τμήμα και λέει ότι κινδυνεύει η ζωή μου και την παρακολουθεί και είναι επικίνδυνος ο πρώην της, τον οποίο έχει καταγγείλει και για βιασμό, και τη διώχνουν και τη δολοφονείται έξω από το αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή αυτά είναι απίστευτα πράγματα.
1: Εντάξει, από τότε έπεσε πολύ γερό στο βλάκι, να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά προφανώς οι γυναίκες δεν προστατεύονται. Ναι. Δεν θα πει κανείς ότι βρισκόμαστε εκεί όπου ήμασταν τότε, όταν συνέβησαν αυτά τα δραματικά περιστατικά. Όμως, ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λύσει όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Θέλουμε πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τσπασίδη. Να είστε καλά. Ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να βρίσκεστε δίπλα μας και να μπορούμε να μιλάμε.
0: Πάντα, πάντα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, είχαμε άλλο ένα εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο. Πριν κλείσουμε αυτό το μέρος εκπομπής.
1: Ναι.
0: Είχαμε τρεις μέρες, τρία εργατικά ατυχήματα. Δεν ξέρω αν κάποιος, το ένα δυστύχημα μάλιστα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, έτσι. Δεν ξέρω αν κάποιος ακούει, αλλά αν ακούει, ας νοιαστεί. Ένα παιδί βρέθηκε στην κρεατομηχανή πάλι. Αυτά είναι πολύ συχνά ατυχήματα τελευταία.
1: 27 ετών, ναι, είχε το προηγούμενο ήταν στο Ηράκλειο πάλι. Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ συχνά στα μηχανήματα ή πιάνουν τα μαλλιά ή τα χέρια, στον κατασκευαστικό κλάδο, πάρα πολλά ατυχήματα.
1: Ναι.
0: Μια αφύπνιση, κάποιος, κάτι να κάνει, γιατί όλη αυτή η πομπόδης εμφάνιση στα τηλεπαράθυρα του πολιτικού συστήματος θα πρέπει να συνάδει και με ψήγματα έργου.
1: Ναι. Και Κατερίνα, είχαμε και νέα άφεξη μεταναστών στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο είναι, ναι, είναι.
0: Αρχίσαμε. Είναι, ακόμα νωρίς.
1: Είναι ρουτίνα. Λοιπόν, το πρωί λέει.
0: 8:56.
1: Στην περιοχή Λούτρα Ηρακλείου, 56 άτομα και δύο γυναίκες ανάμεσά τους. Κοντά στο Λέντα είναι αυτό. Και ξέρουν τη δουλειά τους εκεί να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι οι αριθμοί που έχουμε τώρα σε σχέση με αυτούς του προηγούμενου ίδιου πενταμήνου πέρυσι είναι πολύ ανεβασμένοι. Πάμε δηλαδή να περάσουμε τις 25.000.
0: Όσο έχει καλό καιρό θα έχουμε με κατά μέσο όρο 6 με 8 αφήξεις την ημέρα.
1: Ναι,
0: τελεία,
1: ναι, ναι.
0: Παύλα, οι λιμενικοί μόνο το ξέρουν καλά και οι αντιδήμαρχοι που ασχολούνται με τα θέματα διαχείρισης των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Και τελεία και Παύλα.
0: Και τελεία και Παύλα με τραγούδι.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και η κυρώση στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυση του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές. Ο καιρός. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, με άκρος καλοκαιρινή διάθεση ξεκίνησε η εκπομπή, τουλάχιστον από μουσικής απόψεως. Τα τραγούδια που έχουν επιλέξει σήμερα οι καλοί συνάδελφοι, ο Παράσχος Χαραλαμπάκης και η Ελένη Ξυλούρη, έχουν έτσι μια τέτοια διάθεση. Θα προσπαθήσουμε και εμείς τουλάχιστον από σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωσή σας, αν και η επικαιρότητα δεν μας επιτρέπει και πολλά σε σχέση δηλαδή με αυτό τη διάθεση και το κλίμα την καλοκαιρινή, γιατί είναι πάρα πολλές ειδήσεις και είναι και ειδήσεις που μας προβληματίζουν, μας ανησυχούν. Αυτή την καλοκαιρινή, αυτό τον καλοκαιρινό καιρό έχουν εκμεταλλευτεί και οι διακινητές από τα παράλια της Λιβύης και βλέπουμε τι γίνεται τα τελευταία 24 ώρα. Δεν προλαβαίνουν λιμενικές αρχές το ένα περιστατικό πίσω από το άλλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από χθες μέχρι και σήμερα το πρωί έχουμε πάνω από 400 αλλοδαπούς, μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι έχουν φτάσει με λέμβους στα παράλια της Κρήτης. Το τελευταίο περιστατικό ήταν τώρα τα ξημερώματα στην περιοχή, στην Λούτρα του Δήμου Γόρτινας. 56 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με βάρκα εκεί στη Λούτρα, κοντά στο Λέντα. Εντοπίστηκαν από περίοικους, κινητοποιήθηκαν οι τοπικές αρχές και το λιμενικό σώμα. Έγινε η καταμέτρηση, δόθηκαν και είδαν σε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι, αν είναι καλά στην υγεία τους, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο λιμάνι του Ηρακλείου, εκεί στο χώρο του παλιού ψυγείου όπου φιλοξενούνται. Βεβαίως και εκεί πλέον γίνεται ένας μικρός χαμός, είναι πάρα πολλά τα άτομα τα οποία φιλοξενούνται εκεί, γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει έτσι μια διανομή και να μην ασφικτιούν οι χώροι. Δηλαδή έχουμε και στο Ρέθυμνο, έχουμε βεβαίως στα Χανιά, είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα και στην Ιεράπετρα, και βεβαίως το ζητούμενο είναι να ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαδικασίες, να μεταχθούν οι άνθρωποι αυτοί, να μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα σε δομές, γιατί είδαμε ότι ο καιρός είναι καλός και ότι είναι αμύωτη ο ρυθμός της έλευσης των αφήξεων αλλοδαπών από τα παράλια της Λιβύης. Δεκατιάνο ενημέρωσης από τις συχνότητες της ΕΡΙ Ηρακλείου και σήμερα κοντά σας από τους 97,5 μας ακούτε στα βόρεια της Κρήτης, από τους 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 να δούμε την επικαιρότητα, είναι πολύ πλούσια και μακάρι να προλάβουμε σε αυτή την ώρα, και το λέω αυτό γιατί έχουμε και το Σαββατοκύριακο που έρχεται με πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις, έχουμε και αυτά που συμβαίνουν με το μεταναστευτικό, γιατί έχουμε και τη σύσκεψη, την τηλεδιάσκεψη μάλλον, που θα γίνει στις 2 το μεσημέρι από στην ΠΕΔ, και θα συζητήσουν το θέμα αυτό αλλά και το νομοσχέδιο για το άσυλο και τι αλλάζει. Είναι πολλά αυτά τα οποία θα συμβούν σήμερα και έχουμε και επισκέψεις. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Τα παιδιά εδώ, όπως σας έλεγα, έχουν διαλέξει και τα όμορφα τραγούδια που μας συντροφεύουν. Λοιπόν, λέγαμε για τις αφήξεις. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Έχουμε και έτσι τα συνολικά από το Υπουργείο σε σχέση με την Κρήτη, γιατί η Κρήτη πλέον αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου από τη Λιβύη. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο είχαμε 129 περιστατικά. Έχουν φτάσει στην Κρήτη και στη χώρα μας 5.614 άτομα και έχουμε μια τεράστια αύξηση. Πέρυσι, να σας πω αντιστοίχως για το διάστημα αυτό, ήταν 98 τα περιστατικά από 129 που έχουμε φέτος και 4.547 οι αλλοδαποί που έφτασαν. Τώρα, φέτος το Μάιο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, δηλαδή σχεδόν πάνω από το 50%. Έχουμε 60 περιστατικά, όταν πέρυσι είχαμε 36. Και το λέμε αυτό γιατί λέγεται και από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Αυσύλου ότι γίνονται, και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Πλεύρης, λέει ότι έχουν γίνει προσπάθειες προς την λιβική πλευρά να ελέγξει όσο γίνεται τις μεταναστευτικές ροές, και μάλιστα
οι πληροφορίες που υπάρχουν και από το λιμενικό σώμα είναι ότι φανταστείτε ότι κάποια δεν περνάνε, δηλαδή δεν περνάνε όλα, αλλά είναι ένα ποσοστό 2 προς 10, τα οποία από τα 10 περιστατικά τα 2 καταφέρνουν και τα πηγαίνουν πίσω. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση δύσκολη, θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, πιο δύσκολα τα πράγματα τους επόμενους μήνες, σύμφωνα και με την εικόνα που έχει το λιμενικό σώμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι προσπαθεί και η ελληνική πλευρά να ενισχύσει τις αρχές εκεί στη Λιβύη. Οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι τις 20 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η δωρεά 3 παλαιών σκαφών από το ελληνικό λιμενικό προς την ακτοφυλακή της Λιβύης, και μάλιστα και τα στελέχη της λιβυκής ακτοφυλακής θα εκπαιδευτούν πληνικού εδάφους από Έλληνες συναδέλφους τους, προκειμένου να υπάρξει έτσι μεγαλύτερος έλεγχος στα παράλια της Λιβύης και να μην έχουμε αυτές τις μεταναστευτικές ροές, αυτό το ένα περιστατικό πίσω από το άλλο.

0: Μιας και λέγαμε για τον καιρό, θα συνεχίζει να είναι καλός ο καιρός. Στην Κρήτη περιμένουμε σήμερα τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε επίπεδο χώρας. Πάνω από 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο στην Κρήτη. Χαμηλότερες θα είναι εκεί στην Ήπειρο, εκεί στο Μέτσοβο, στην Ορεινή Φωκίδα επίσης. Θα αναμένουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες περίπου 14 βαθμοί Κελσίου. Τώρα, για μας εδώ στο Ηράκλειο αυτή την ώρα έχουμε 24 βαθμούς. Γύρω στους 26-27 θα φτάσει και εδώ ο υδράργυρος και δεν μας απασχολεί το βοριαδάκι. Θα είναι ένα βοριαδάκι το οποίο θα λέγαμε ότι είναι ανακουφιστικό εκεί γύρω στα 4 μποφόρ, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη. Και κάπως έτσι θα πάμε και το Σαββατοκύριακο, δηλαδή δεν περιμένουμε μποφόρια στο Αιγαίο, σε εμάς δηλαδή μάλλον, στην Κρήτη. Και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα περισσότερο αύριο, 27-28 βαθμούς, και την Κυριακή θα πιάσουμε και 30 βαθμούς Κελσίου. Οπότε νομίζω ιδανικές οι καιρικές συνθήκες για ένα μπανάκι στις παραλίες, είτε κοντά εκεί που βρίσκεστε είτε πιο μακριά, γιατί και οι εκδρομούλες είναι ότι καλύτερο την περίοδο αυτή δεν έχει ξεκινήσει και έτσι να έχουμε τις μεγάλες τουριστικές ροές, να έρχεται που να έχει πάρα πολύ κόσμο και να σφιχτίνουν οι παραλίες και όλο το νησί, οι δρόμοι. Οπότε νομίζω ότι είναι ιδανικές οι συνθήκες για ένα μπανάκι. Λοιπόν, ενδιαφέροντα τα θέματα σας λέω τα οποία θα δούμε σήμερα. Θα δούμε σε πολύ λίγο ένα περιστατικό το οποίο δυστυχώς έρχεται να προστεθεί σε πολλά περιστατικά που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στο Ηράκλειο. Έχει να κάνει με προβλήματα είτε μέσα στο κέντρο της πόλης, ζημιές, κακοτεχνίες που υπάρχουν στους δρόμους, λακκούβες, πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν αποκατασταθεί και δεν γίνεται αυτό. Και έχουμε τραυματισμούς, έχουμε δει τραυματισμούς και ντόπιων και τουριστών. Λοιπόν, ένα τέτοιο περιστατικό το οποίο έστειλε μια γυναίκα στο νοσοκομείο, θα δούμε στη συνέχεια και μάλιστα έχει κάνει και μήνυση κατά του Δήμου Ηρακλείου. Πάμε να βρούμε τον συνήγορό της, τον γνωστό ποινικολόγο, τον Λευτέρη Κάρτσο, να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη, πώς αυτή η γυναίκα πέρασε και περνάει μια περιπέτεια με την υγεία της. Καλή σας ημέρα, κύριε Κάρτσονα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσουλάκη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση και βεβαίως καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που είχατε το χρόνο έτσι να μας πείτε δύο κουβέντες. Τι συνέβη τώρα με την πελάτη σας? Είναι μια 40χρονη γυναίκα, μητέρα δύο μικρών παιδιών, έτσι?
1: Πολύ σωστά. Βρισκόταν σε μία από τις κεντρικότερες οδούς της πόλης μας, στην Ρούσου Κούρτου, και καθόν.
0: Στο κέντρο της πόλης, δηλαδή.
1: Στο κέντρο της πόλης. Και καθόν χρόνο ουσιαστικά διέλαβαν εκεί από την Ρούσου Κούρδου. Έπεσε μέσα σε μια ευμεγέθη λακκούβα, στην οποία δυστυχώς δεν είχαν και τεθεί προειδοποιητικές πινακίδες όπως επιβάγει και η νομοθεσία, με αποτέλεσμα το σοβαρό της τραυματισμού στη δεξιά κνήμη. Ως εκ θαύματος δεν είχαμε τραυματισμούς σε ευπαθή σημεία του σώματος όπως είναι το κεφάλι της. Ναι.
0: Έπεσε δηλαδή και ήταν άσχημο το χτύπημά της από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ήταν πολύ άσχημο το χτύπημά της, κυρία Κατσουλάκη, και φανταστείτε ότι παρότι έλαβε εξιτήριο μετά την παροχή
0: πήγε νοσοκομείο
1: και φανταστείτε ότι επειδή είχαμε μία επιδείνωση της κλινικής της εικόνας την 27η Μαΐου, είχαμε επανεισαγωγή λόγω γύμωξης, όπου και νοσηλεύτηκε για χρονικό διάστημα 7 ημερών. Έλαβε εξιτήριο την Τρίτη την οποία μας πέρασε, βρίσκεται υποστενή ιατρική παρακολούθηση για να δούμε και το βαθμό της βλάβης που έχει υποστεί δεξιά της κλίνη.
0: Και διαβάζω ότι της έγιναν στην πρώτη φάση και πολλά ράματα.
1: 40 ράματα.
0: Για να καταλάβουμε δηλαδή και το μέγεθος του τραυματισμού της, έτσι, και η περιπέτεια που πέρασε, γιατί κόλλησε λίμωξη από ό,τι καταλαβαίνουμε, κάτι κόλλησε στο νοσοκομείο, οπότε χρειάστηκε να επανέλθει.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός. Είναι υποστενή ιατρική παρακολούθηση. Αδυνατή να εργαστεί στην παρούσα χρονική περίοδο. Και από θαύμα πραγματικά δεν είχαμε και κάποιο σοβαρότερο τραυματισμό που θα μπορούσε δυνητικά να τη στοιχήσει και τη ζωή της, δεδομένου ότι ήταν πολύ μεγάλο το βάθος της λακκούβας. Και λόγω και του ευνηδιασμού, διότι όταν περπατάς σε ένα κεντρικό δρόμο με μικρό πλάτος, μπορεί να συζητάς, μπορεί να μιλάς στο τηλέφωνο. Και ήταν κυριολεκτικά πάρα πολύ τυχερή.
0: Και δεν υπήρχε και η παραμικρή σήμανση από ό,τι μας είπατε.
1: Καμία προειδοποιητική πινακίδα. Και δυστυχώς πλέον οι λακκούδες έχουν ενταχθεί ως μόνιμο στοιχείο της καθημερινότητάς μας και είναι αναγκαία η άμεση γύψη μέτρων, καθώς θα συνιστούν μια διαρκή πηγή κινδύνου για τα ένωμα αγαθά και τη ζωή και τη σωματική ακυρεότητα των πολιτών.
0: Αυτό έλεγα νωρίτερα, ότι είναι πολλά τα περιστατικά που έχουμε και στο κέντρο της πόλης πάρα πολλά περιστατικά με ανθρώπους οι οποίοι και λόγω μεγάλων λακκουβών όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση ή λόγω κακοτεχνίας που υπάρχει στο δρόμο έχουν τραυματιστεί και έχουν περάσει περιπέτεια με την υγεία τους. Εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει άμεση αποκατάσταση, έτσι, δηλαδή αυτό θα έπρεπε, αυτό είναι το σύνηθες σε ευρωπαϊκές χώρες, έτσι, που υπάρχει μια θα λέγαμε διαδικασία από την πλευρά των υπηρεσιών που αμέσως επιλαμβάνονται. Εμάς αυτό δεν συμβαίνει εδώ πέρα, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, πολύ σωστά το επισημαίνετε.
0: Τώρα, τι η πελάτησά σας αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται. Είναι στο σπίτι, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Και αποφάσισε να κινηθεί κατά του Δήμου.
1: Κοιτάξτε, ναι, βεβαίως και εκείνη πρέπει να φροντίσει. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι όποιος ουσιαστικά είναι υπαίτιος για τον τραυματισμό της να τιμωρηθεί. Πρέπει να αποκατασταθεί και η υλική ζημία και η ψυχική ταλαιπωρία την οποία έχει υποστεί. Όπως ορίζει λοιπόν η νομοθεσία, υποβάλαμε έγκυση ενώπιον του Α αστυνομικού τμήματος και θα ακολουθήσει και η άσκηση αγωγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, καθότι η βλάβη της υγείας της είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την έκταση της βλάβης, καθότι όπως σας είπα είναι υποσανίατρική παρακολούθηση, αλλά κυριολεκτικά αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει από τη μία μέρα στην άλλη να βρεθείς με 40 ράματα στο πόδι, με μια σοβαρή σωματική κάκωση στη δεξιά σου κνήμη, να νοσηλεύεσαι επί 7ήμερο στο νοσοκομείο, μόνο και μόνο επειδή περπατούσες.
0: Εννοείται ότι αυτό θα έπρεπε να κάνει. Δηλαδή θέλω να πω, ίσως και προκειμένου να πιέσει κιόλας, να μην βρεθεί άλλος πολίτης και άλλος συνάνθρωπος στην ίδια θέση με εκείνη. Έτσι, γιατί θα λέγαμε ότι έτσι με ό,τι επικρατεί, με ό,τι βλέπουμε στους δρόμους του Ηρακλείου, είναι πολύ επικίνδυνο και πολύ πιθανό να ξανασυμβεί αυτό.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο και κατά την άποψή μου χρειάζεται μια σοβαρή οργάνωση, διότι μπορεί να υπάρχει, αν θέλετε, η πρόθεση της επίγησης των ζητημάτων. Όμως δυστυχώς βλέπουμε όλα να γίνονται με έναν τρόπο άναρχο και ασύνταχτο και αυτό διατρέχει και θέτει σε καθημερινό κίνδυνο όχι μόνο τους πεζούς και τους εποχούμενους. Mm-hmm. Βλέπετε πόσες δίκυκλες μοτοσυκλέτες ή οχήματα καθημερινά πέφτουν μέσα σε λακκούβες. Νομίζω ότι ο Δήμος θα πρέπει άμεσα να λάβει μέτρα πριν θεμίσουμε και θύματα.
0: Έτσι είναι και έχουμε δει ότι όλο το Ηράκλειο τώρα με τα έργα των εταιριών, τις οπτικές σύνες, τη ΔΕΙΑΙ πραγματοποιούν σε όλο το Ηράκλειο έργα, όλο λακκούβες και όλο σημεία τα οποία δεν έχει γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος όπως πρέπει. Είναι και η φθορά, είναι οι ζημιές και πραγματικά αυτό το οποίο βιώνει το Ηράκλειο δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτό το οποίο πραγματικά επειδή η πόλη μας είναι μεγάλη και ταυτόχρονα τόσο μικρή και ιδιαίτερα όσοι δραστηριοποιούμαστε στο κέντρο τα βλέπουμε καθημερινά είναι πραγματικά και τραγελαφικό. Βλέπουμε ας πούμε σήμερα να κλείνει μια λακκούβα και την επαύριο βλέπουμε την εταιρεία οπτικών ναι, ναι. Που σωστά επισημάνεται στην ίδια λακκούβα να την ξανανοίγει και να πραγματοποιεί έργα.
0: Έτσι,
1: αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια έγκυψη συντονισμού η οποία σίγουρα πρέπει να επηγηθεί διότι διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε περαστικά στην πελάτησά σας να αποκατασταθεί γρήγορα η υγεία της, να επιστρέψει στην καθημερινότητά της και στην κανονικότητά της χωρίς προβλήματα και βεβαίως θα παρακολουθούμε και την εξέλιξη της υπόθεσης αφού πλέον θα έχει, σχηματίζεται δικογραφία και θα πάρει το δρόμο της, έτσι, η υπόθεση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε
1: Κάψωνα. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε και βεβαίως τα παιδιά, όπως συνεχίζουν και τα παιδιά, εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή, τα παιδιά συνεχίζουν να δίνουν τις εξετάσεις τους οι υποψήφοι. Αυτή την ώρα γράφουν τα παιδιά των υποψήφοι των γενικών λυκείων στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική σήμερα. Η αυλαία για τα γέλη είναι τη Δευτέρα. Θα εξεταστούν οι υποψήφοι στα θέματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Αύριο είναι η σειρά των υποψηφίων των ΕΠΑΛ. Αύριο τα παιδιά θα γράψουν στα θέματα της ηλεκτροτεχνίας, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμό υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Λοιπόν, τελειώνουν σιγά σιγά, βεβαίως ξεκινάνε μετά τα ειδικά μαθήματα, αλλά να ευχηθούμε τα καλύτερα. Και χρειάζεται, έτσι, είναι πολύ μεγάλη πίεση που υφίστανται και τα παιδιά και οι γονείς τους, και καλό θα ήταν να συμπάσχουμε. Δηλαδή, θέλω να πω, αν στη γειτονιά μας ξέρουμε ότι, και στην περιοχή που μένουμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι διαβάζουν αυτές τις ημέρες, ας είμαστε κι εμείς λίγο πιο προσεκτικοί σε σχέση με το πώς ενεργούμε, πώς λειτουργούμε, μην κάνουμε φασαρία πολύ, να βοηθήσουμε κι εμείς, να είμαστε υποστηρικτικοί στον αγώνα που δίνουν αυτά τα παιδιά. Έχουμε περάσει από εκεί και ξέρουμε τι βιώνουν. Λοιπόν, σας έλεγα για την ΠΕΔΗ, η οποία σήμερα έχει την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, δηλαδή της Κρήτης, η οποία έχει κατεπίγουσα τηλεδιάσκεψη με το θέμα των ημερών, το θέμα των μεταναστευτικών, στις 2 το μεσημέρι. Έχει να κάνει με τη διαχείριση της κατάστασης αλλά και το νέο μας νομοσχέδιο για το άσυλο. Βεβαίως θα λέγαμε υπό την πίεση των ΡΟΑ που έχουμε τα τελευταία 24 ώρα, και βεβαίως και την πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή στην αυτοδιοίκηση από το Υπουργείο αλλά και από τις συνθήκες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί για την προσωρινή δομή φιλοξενίας στα ανατολικά της Κρήτης. Στα Χανιά υπάρχει, για τα δυτικά υπάρχει στα Χανιά, στην Αγιά. Εδώ όμως αυτή τη στιγμή είναι μετεωρή η κατάσταση, εκκρεμεί το θέμα της προσωρινής δομής. Πάντως, οι δήμαρχοι φαίνεται να είναι σε μια έτσι σύμπνοια όσον αφορά το τι ακριβώς θέλουν, και σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να υπάρξει μόνιμη δομή φιλοξενίας στην ενδοχώρα. Και πρόκειται να το επικυρώσουν και στην ΠΕΔ σήμερα, και βεβαίως επίσης αυτό που ζητούν είναι χρήματα. Χρήματα, άμεση χρηματοδότηση, γιατί με το ρυθμό που έρχονται, υπάρχουν αυτές οι ροές, δεν μπορούν να καλύψουν οικονομικά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρουσία όλων αυτών των μεταναστών στην Κρήτη.

Λοιπόν, έχουμε και πολιτικές παρουσίες από σήμερα. Σήμερα και την Κυριακή στην Κρήτη. Σήμερα, σας το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πληροφορίες λένε ότι το έχει ήδη αποφασίσει και θα το ανακοινώσει άμεσα. Για τον Αντώνη Σαμαρά λέμε και τη δημιουργία του νέου κόμματος. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος θα ανοίξει ένα κύκλο εκδηλώσεων και συζητήσεων από το Νόημα Κρήτη. Μία εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Το γενικό θέμα είναι προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Σύμφωνα με την ομάδα αυτή, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού διαλογικού πόλου που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση του δημόσιου διαλόγου γύρω από επίκαιρα αλλά και διαχρονικά κρίσιμα ζητήματα τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος. Και ο Σαμαράς θα είναι ο πρώτος ομιλητής και θα ακολουθήσουν και άλλα πολύ έτσι, σημαντικά πολιτικά πρόσωπα τα οποία παίζουν έτσι, ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας. Λοιπόν, περιμένουμε ενδιαφέροντα από ο κ. Σαμαράς και βέβαια τι θα πει. Αν θα ασκήσει και πάλι κριτική σε σχέση με το έργο της κυβέρνησης και αν θα πει και κάτι έτσι για το κόμμα που ετοιμάζει. Αλλά θα έχουμε και άλλη παρουσία, αυτή τη φορά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος τον περιμένουμε σήμερα το μεσημέρι, έχει συνεδρίαση το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, θα ανακοινώσει την ομάδα κρούσης ή πώς αλλιώς τη λένε, τη σκιώδη κυβέρνηση με την οποία θα πορευτεί ως τις εκλογές. Και βεβαίως μέσα σε αυτή την πίεση που υφίσταται και το ΠΑΣΟΚ, το έχουμε δει και με τις δημοσκοπήσεις και με τα δύο νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν και με την παρέμβαση από τον κύριο Δούκα. Λοιπόν, περιμένουμε τι θα ανακοινώσει. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι όλα έτσι τα προβεβλημένα και στελέχη του κόμματος θα έχουν ρόλο σε αυτή την σκιώδη κυβέρνηση, μάλλον σε όλη αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση που θα ετοιμάσει το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης την Κυριακή θα είναι εδώ. Θα είναι το πρωί στο Αρκαλοχώρι, θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της δέσμης ενεργειακών κοινοτήτων που θα γίνει εκεί με αφορμή την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων και το απόγευμα στις 7.30 θα πραγματοποιήσει ομιλία στα κάτω Καλέσα. Λοιπόν, εκεί θα είμαστε και εμείς και βεβαίως θα έχουμε περισσότερα να σας πούμε και την Δευτέρα για την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο.

0: Έχουμε και ένα αστυνομικό περιστατικό, το οποίο συνέβη στα Χανιά σήμερα το πρωί, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με έναν άνδρα ηλικίας 40 ετών, ο οποίος έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του τετάρτου ορόφου του νοσοκομείου. Δυστυχώς ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Τώρα δεν έχουν διευκρινιστεί έτσι λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό σε αυτό, αν δηλαδή ήταν δυστύχημα ή είναι κάτι άλλο, δηλαδή αν ο άνθρωπος έπεσε μόνος του, αν ήταν ασθενής του νοσοκομείου, δηλαδή νοσηλευόταν εκεί, ή αν ήταν συγγενής ασθενούς. Περιμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες του περιστατικού και θα σας πούμε και εμείς περισσότερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που καίει και η μεγάλη μερίδα των κατοίκων της Νέας Αλικαρνασσού. Και μάλιστα έχουμε και μία εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 το πρωί στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισία. Έχει να κάνει με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί διοκτήτες εκεί, που ναι μεν έχουν ένα κίνητο, το έχουν στην κατοχή τους δεκάδες χρόνια και σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά δυστυχώς έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, είναι μπερδεμένη η κατάσταση. Γίνεται μια προσπάθεια και από τη Δημοτική Αρχή και από τις τοπικές αρχές εκεί στην Αλικαρνασσό να βοηθήσουν, να ξεκαθαρίσουν, γιατί δεν μπορεί να γίνει ξεκάθαρη δήλωση στο κτηματολόγιο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας της Νέας Αλικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσολφά. Το ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα και λόγω της ιδιότητάς του, πολιτικός μηχανικός, δεν είστε, κύριε Τσολφά? Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κατσουλάκη και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, το παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά το θέμα και ξέρετε όσο λίγοι τι ακριβώς γίνεται και αφορά πάρα πολλούς ιδιοκτήτες εκεί στην Αλικαρνασσό, έτσι. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο, γιατί όσο και αν φαίνεται περίεργο, παράξενο το γεγονός, είναι δικαιολογημένη βέβαια η ενίσχυα των κατοίκων, αλλά το γεγονός ότι ήρθε στην επιφάνεια ένα πρόβλημα 10 ετιών, θεωρητικά από το 1955, τότε δημιουργήθηκε αυτό το θέμα. Το γεγονός λοιπόν ότι ήρθε στην επιφάνεια ενώ όλοι το έκρυβαν κάτω από το χαλάκι όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και ήρθε στην επιφάνεια λόγω του κτηματολογίου τώρα, δηλαδή που χρειάστηκε οι άνθρωποι να δηλώσουν τα κινητά τους και δεν μπορούσαν, έτσι.
1: Όχι, μπόρεσαν, θα σας πω παρακάτω, δεν είναι αυτό το θέμα. Ίσως λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση, το κτηματολόγιο να είναι ο επιστεύδων του να δοθεί μια οριστική, ξεκάθαρη λύση για τους πολίτες της Νέας Αλικαρνασσού, οι οποίοι βρίσκονται τώρα, χωρίς να είναι υπέτειοι αυτοί, σε μια διαδικασία να ξεκαθαρίσουν την ιδιοκτησία τους, το σπίτι τους, αυτό που μεγάλωσαν, αυτό που γεννήθηκαν, αυτό που τους είχε παρακολουθεί, αυτό που αγόρασαν, αυτό που ξεχρέωσαν, αυτό που χρωστάν ακόμα στις τράπεζες. Είναι αρκετά περίεργο το θέμα.
0: Πραγματικά.
1: Αν θέλετε μια μικρή ιστορική αναδρομή για να καταλάβει ο κόσμος λίγο περί τίνος πρόκειται, πολύ απλά, με πολύ απλά λόγια. Το 1932 λοιπόν, με την έλευση των προσφύγων, η Επιτροπή Αποκατάστασης Αποκτήματος Νέας Αλικαρνασσού έδωσε, παραχώρησε στην κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού τότε και σε ιδιώτες εδαφικές εκτάσεις μεγάλες και τα κληροτεμάχια, τα οποία είχαν συγκεκριμένους αριθμούς τότε. Παραχωρήθηκαν λοιπόν αυτά. Έρχεται λοιπόν όμως το Υπουργείο Γεωργίας το 1955 και τα ίδια αυτά κληροτεμάχια τα ξαναδιανέμει σε άλλους, σε τρίτους.
0: Μάλιστα.
1: Σε φορείς, σε ιδιώτες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το ίδιο το δημόσιο έχει προκαλέσει από το 1955 το όλο αυτό το θέμα. Ξεκινάνε λοιπόν δικαστικοί αγώνες ανάμεσα στην κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού και στο δημόσιο, οι οποίοι ήταν χρονοβόροι. Έρχεται όμως η πρώτη απόφαση του Ουαρίου Πάγου το 88 και δικαιώνει την κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού. Έρχεται επίσης και η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου το 1990, η οποία δικαιώνει την κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού και χάνει το δημόσιο.
0: Μάλιστα. Μέχρι εδώ καλά, έτσι.
1: Ωραία. Έρχεται ξανά. Τότε ο Δήμος Λέβαια Νέας Αλικαρνασσού ήταν υποχρεωμένο να διασφαλίσει τότε τις περιουσίες του. Αναθέτει σε ένα μελετητή λοιπόν ιδιώτη.
0: Ναι.
1: Θα πάρει τις αποφάσεις αυτές και να ξεκαθαρίσει το διοκτησιακό καθεστώς.
0: Και μιλάμε τώρα για εκτάσεις οι οποίες είναι μεταξύ εκείνων που έχουν παραχωρηθεί το 1932 και σε ιδιώτες αλλά και...
1: ουσιαστικά εκεί γεννιέται το πρόβλημα.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή ξαφνικά βρέθηκε...
1: Το πρόβλημα γεννιέται το 1955 που πολλές εξετάσεις θα αναδιανέμνηθηκαν σε επρίτους. Είτε φορείς είτε ιδιώτες. Φανταστείτε λοιπόν, έτσι, γιατί με ρωτάει κάποιος, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Πολύ απλά θα σας πω, φανταστείτε ότι βρίσκεται στην Έλλη Καρνασό. Κοιτάξτε αριστερά-δεξιά, το 80% περίπου αυτό που βλέπετε είναι μέσα στις γκρίζες λεγόμενες ζώνες. Το πρόβλημα λοιπόν υπήρχε, τώρα φάνηκε. Και θα πρέπει να λυθεί υποχρεωτικά.
0: Άρα τώρα αυτές οι εκτάσεις, γιατί πλέον είναι Δήμος Ηρακλείου, έτσι, αυτές οι εκτάσεις φαίνονται να ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου. Γιατί το αφήσαμε εκεί που μας είπατε, ναι, ότι πλέον με τις δικαστικές αποφάσεις πέρασαν στην κυριότητα της κοινότητας Χερσονήσου, έτσι.
1: Όχι η κοινότητα Χερσονήσου.
0: Κοινότητα Νέας Αλικανάσου, συγγνώμη.
1: Ο Δήμος Νέας Αλικανάσου, λοιπόν, το 1997, με την απόφαση του 1973, εγκρίνει τη μελέτη που είχε αναθέσει σε ιδιώτη, ναι, ο οποίος πήρε τις αποφάσεις τις δικαστικές, τις έβαλε πάνω στο χαρτί και ξεκαθάρισε κτηματογραφικά ποιες είναι οι εκτάσεις αυτές. Την ίδια απόφαση, το 2022, την πήρε ο Δήμος τότε Ηρακλείου, αφού είχε γίνει η συνένωση. Και αποφασίστηκε ομόφωνα, εγκρίθηκε σαν έκθεση σχετικά με τα δημοτικά κίνητα και τις καταπατήσεις στην κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού. Και λέω καταπατήσεις, γιατί πέραν των ανθρώπων που έχουν τίτλο, υπάρχουν και καταπατητές. Mm. Γι' αυτό εμείς τώρα τι ζητάμε. Ζητάμε ότι η λύση που πρόκειται να δοθεί, η οποία όλοι συμφωνούμε, όλοι οι φορείς συμφωνούμε, ότι είναι, ο μοναδικός τρόπος είναι η νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Έτσι, να συμπεριληφθούν όχι μόνο οι τιτλούχοι, οι άνθρωποι που κατέχουν τίτλο, αλλά εμείς σαν κοινότητα ζητάμε να συμπεριληφθούν όλες οι περιπτώσεις οι οποίες βρίσκονται στον αέρα. Και γιατί το λέω αυτό. Στην απόφαση του 2022 που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου, η νομική υπηρεσία του Δήμου και το Τμήμα Περιουσίας είχε κάνει μια εξαιρετική δουλειά, η οποία σαν έκθεση υπάρχει μέσα στην απόφαση και αναφέρει ένα πολύ μεγάλο μέρος των περιπτώσεων. Ακόμα και η περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, τα πρώην δημοτικά σφαγεία, είναι περιοχές καταπατημένες. Το 1995 είχε δοθεί η δυνατότητα με συγκεκριμένο νόμο να υπαχθούν και να εξαγοραστούν από το Δήμο οι καταπατημένες εκτάσεις λόγω κοινωνικών...
0: Που είναι μεταγενέστερες, πολύ μεταγενέστερες, έτσι, δεν είναι από τα κληροτεμάχια και από...
1: Φυσικά, δεν είναι από το 30, ναι, είναι λίγο μεταγενέστερες, αλλά υπήρχαν πολύ αυστηρές προδιαγραφές για αυτόν που ήθελε να εξαγοράσει το ακίνητο.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για μια νομοθετική ρύθμιση που ζητάτε να τους συμπεριλάβει όλους,
1: όλα,
0: έτσι.
1: Όλα, και τα εντός του σχεδίου και τα εκτός, και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία τώρα να δοθεί η λύση. Ισχύει ο νόμος, ο περίφημος νόμος Χατζηδάκη, ο 5293 του 2026, ο οποίος περιλαμβάνει ανάλογες περιπτώσεις που αφορούν δημόσιες εκτάσεις. Μέσα εκεί λοιπόν προτείνουμε εμείς να υπάρξει συγκεκριμένη ρύθμιση που να περιλαμβάνει και τις δημοτικές εκτάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Η Νέα Αλικαρνασσός, επειδή υπάρχει πληθώρα περιπτώσεων, δεν είναι μόνο αυτές που αναφέρονται στην έκθεση που σας είπα προηγουμένως. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που προέκυψαν από τις πολεοδομικές πλέον νομοθεσίες, όπως είναι η τακτοποίηση των νόμων των αφαιρέτων.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν πάμπολες περιπτώσεις. Ένας λοιπόν νομοθέτης που θα έρθει στην Νέα Αλικαρνασσό, αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μου λένε το πρόβλημα αυτό, στη διάστασή του και στην πολυπλοκότητα των υποθέσεων, εντοπίζεται μόνο στην Νέα Αλικαρνασσό όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο.
0: Και αφορά...
1: Ο νομοθέτης που θα εξετάσει τις περιπτώσεις της Νέας Αλικαρνασσού έχει έτοιμο το νομοθέτημα για όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Είμαστε δηλαδή ο φάρος, έτσι.
1: Νομίζω ναι. Μα είναι η ευκαιρία τώρα, όσο
0: θα δείξουμε τον δρόμο, καταλαβαίνουμε, ναι.
1: Έτσι.
0: Αφορά πόσους ιδιοκτήτες στην Αλικαρνασσό.
1: Σαν δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Εγώ υπολογίζω ότι οι ιδιοκτησίες, να σας εξηγήσω, σαν ιδιοκτησίες μπορεί να αφορά χίλιες. Όμως, μια ιδιοκτησία η οποία είναι μια διόρροφη κατοικία, σας λέω εγώ, που την έχει η μαμά και ο μπαμπάς,
0: ναι,
1: και στον κάθε όροφο έχω 2 διαμερίσματα, άρα 4 διαμερίσματα, επί 2 δικαιώματα είναι 8.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή
1: και μια ιδιοκτησία μπορεί να έχει παραπάνω δικαιώματα.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
1: Τα δικαιώματα λοιπόν είναι χιλιάδες.
0: Τώρα, στη συνάντηση που θα κάνετε το Σάββατο,
1: και ναι,
0: θα υπάρχει σίγουρα πάρα πολλοί κόσμος, κύριε Ζολφά.
1: Ναι, ναι.
0: Θα γίνει ενημέρωση στους κατοίκους, χρειάζεται να κάνουν κάποια πράγματα οι κάτοικοι και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη δίνη τώρα που θα τους κατευθύνετε εσείς. Τι ακριβώς θα γίνει αύριο?
1: Εμείς δεν είμαστε νομικοί και ίσως εδώ γίνεται η παρεξήγηση. Ένας που θα έρθει να συμβουλευτεί κάποιον, ειδικά για την περίπτωση του, στο κτηματολόγιο, εγώ πιστεύω θα πρέπει να συμβουλευτεί ένα νομικό. Όμως, το γενικό πλαίσιο ποιο είναι? Εμείς κάναμε ένα συμβούλιο σαν τοπική κοινότητα την προηγούμενη Τρίτη, ώστε να έρθουν τα μέλη του συμβουλίου. Αποφασίστηκαν αρκετά πράγματα, εκ των οποίων είναι και η συγκέντρωση, η οργάνωση της αυριανής συγκέντρωσης. Εκεί έχουν κληθεί οι βουλευτές του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι οι 4 εξ αυτών έχουν ήδη καταθέσει ερωτήματα στη Βουλή για το θέμα αυτό, τα οποία θα συζητηθούν άμεσα. Θα είναι παρόντες οι φορείς του Δήμου, η Δημοτική Αρχή. Οφείλω να ομολογήσω ότι από τις πληροφορίες που έχω, κυνηγάει να λυθεί το θέμα όσο πιο σύντομα γίνεται και επίσης όσο πιο ανώδυνα, είτε αυτό έχει να κάνει το ανώδυνο με οικονομικούς παράγοντες, με ψυχολογικούς, με χρονικούς, με προτεραιότητα τους ανθρώπους που κατέχουν τίτλο. Άρα θα πρέπει αυτοί να έχουν και το ελάχιστο ή μηδενικό κόστος στην όλη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα θα έχουν και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής και προφανώς ο κόσμος ο οποίος θα πρέπει να ενημερωθεί.
0: Αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε περίπτωση μπορεί να είναι να περιληφθούν όλοι σε μια ειδική νομοθετική ρύθμιση, αλλά κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Έτσι. Δηλαδή ο καθένας θα πρέπει να δει ανάλογα την περιουσία του και πού.
1: Φυσικά. Γι' αυτό δεν θέλω εγώ να συμβουλεύσω τον καθέναν ξεχωριστά, γιατί δεν είμαι νομικός. Οφείλω να ομολογήσω ότι ορισμένες συμβουλές που δίνουν ορισμένοι, απευθυνθείτε σε νομικό να κάνετε αγωγή εναντίον του Δήμου. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη, έτσι, ότι σε όλες τις περιπτώσεις, όλα αυτά τα χρόνια, σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, αλλά δεν έχει διαψευστεί ακόμα. Σε όλες τις περιπτώσεις λοιπόν που ο Δήμος ή κατέχοντες τίτλους ιδιοκτησίας, δηλαδή οι ιδιοκτήτες, οι λεγόμενοι καταπατητές με βάση τις αποφάσεις, γιατί με βάση τις αποφάσεις θεωρούνται καταπατητές των ανωτάτων δικαστηρίου. Εφόσον σε όλες λοιπόν αυτές τις περιπτώσεις που ο Δήμος ή κατέχοντες τίτλους ιδιοκτησίας, είτε ιδιώτες είτε φορείς, στράφηκαν στο δικαστήριο για την αναγνώριση της κυριότητάς τους, σε όλες τις περιπτώσεις αναγνωρίστηκε η κυριότητα του Δήμου.
0: Μάλιστα.
1: Και διατάχθηκε η αποβολή των καταπατητών, παράδειγμα το οικόπεδο των φυλακών, δεν έφερε κανένα ζώο. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: Παράδειγμα. Άρα, αυτοί που συμβουλεύουν τους ανθρώπους, τους ιδιοκτήτες, τους κατέχοντες τίτλους, να στραφούν εναντίον του Δήμου, νομίζω κάνουν λάθος. Θα πρέπει η κάθε περίπτωση να συμβουλευτεί έναν νομικό για το πώς θα κινηθεί. Επίσης να σας ενημερώσω, αυτό το βλέπω, εγώ δεν μπορώ να έχω στοιχεία γιατί απαιτεί κωδικούς τάξης για να έχουμε πρόσβαση για τον κάθε ιδιοκτήτη. Οι πληροφορίες που μου λένε αρκετοί από τους ιδιοκτήτες που έχουν τσεκάρει τις δηλώσεις τους είναι ότι οι δηλώσεις δεν έχουν απορριφθεί και έχουν γίνει δεκτές από το κτηματολόγιο. Φαίνεται λοιπόν τις ορισμένες περιπτώσεις, αλλά αυτό σε παρένθεση σας ξαναλέω γιατί είναι αυτό που μεταφέρει ο κόσμος. Δεν έχω επίσημη απάντηση. Φαίνεται λοιπόν το κτηματολόγιο σε αρκετές περιπτώσεις να δέχεται τον τίτλο του ιδιώτη.
0: Μάλιστα. Του πολίτη.
1: Όμως σας ξαναλέω, αυτό δεν πρέπει να εφησυχάσει τους ανθρώπους. Η οριστική λύση, πιστεύω εγώ, θα δοθεί με την νομοθετική ρύθμιση που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρίσκεται σε καλό σημείο με βάση αυτά που έχω.
0: Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου, λέτε δηλαδή.
1: Νομίζω ότι το θέμα είναι κοινωνικό και όσο το αφήνουμε να γιγαντώνεται, μόνο κακό μπορεί να κάνει.
0: Για εκείνους πάντως όμως που δεν έχει αναγνωριστεί από το κτηματολόγιο, υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή, άρα έχουν και μεγαλύτερη πίεση, έτσι, γιατί φυσικά, τρέχουν και οι προσωρινοί πίνακες. Οπότε.
1: Κοιτάξτε λίγο, εμείς σαν συμβούλιο, μία από τις αποφάσεις είναι να ζητήσουμε και παράταση για την υποβολή των ενθάσεων. Μα υπάρχουν και καταπατητές, οι οποίοι το γνωρίζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, είπαμε ότι. Οι οποίοι είναι χρόνια εκεί, αλλά πρέπει να δοθεί λύση για τους ανθρώπους. Και είναι ευκαιρία τώρα να δοθεί η λύση, όπως το 1995 είχαν υπαχθεί 70 οικογένειες και μπόρεσαν, μάλλον εκείνη την περίοδο δεν μπόρεσαν να κάνουν τίτλο, αλλά τώρα έχουν λυθεί τα νομικά προβλήματα Και γίνονται τίτλοι σε αυτές τις 70 οικογένειες τώρα που μιλάμε, γίνονται. Mm-hmm. Και εντός σχεδίου και εκτός σχεδίου. Άρα θα πρέπει και οι υπόλοιποι που τότε είχαν κάνει αίτηση ή αυτοί που τώρα πληρούν τις προδιαγραφές που θα τεθούν με βάση αυτή την νομοθετική ρύθμιση θα μπορέσουν να κάνουν και αυτή τίτλο. Αυτό κυνηγάμε. Άρα... Αυτό είναι το καλύτερο και το δικαιότερο.
0: Ναι, ναι. Άρα λέτε λοιπόν να αποταθούν σε κάποιο νομικό, γιατί ο καθένας χωριστά, για να μπορεί και ο δικηγόρος να δει ακριβώς την περίπτωση και πώς θα την αντιμετωπίσει. Ναι. Και ταυτόχρονα να έχουν μια στάση αναμονής περιμένοντας την νομοθετική ρύθμιση. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται πανικό αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ο Δήμος θα πάει να δει τους ανθρώπους από τα σπίτια τους, αλλά το πρόβλημα πρέπει να λυθεί στη ρίζα του με νομοθετική ρύθμιση, ώστε να πάρθουν ξεκάθαροι τίτλοι από τους ιδιοκτήτες.
0: Είστε αισιόδοξος και για την παράταση της προσωρινής ανάρτησης που έχει γίνει από το κτηματολόγιο, γιατί πάμε για τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, έτσι. Και δεν ξέρω κατά πώς θα προλάβουν.
1: Είναι μικρή η περίοδος που έχει δοθεί. Αν αναλογιστούμε ανάλογες περιπτώσεις στην ενδοχώρα του Βρακλείου που ήταν μικρότερες οι εκτάσεις, πάλι εκεί δεν έφτασε. Όμως, αν είναι δυνατόν, εδώ συζητάμε να τρέψουμε ολόκληρη νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή, τα αιτήματα στο κτηματολόγιο που θα ζητηθούν από όλους τους φορείς, η παράταση είναι δυνατόν να μην δοθεί.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Καταγράφονται και πάρα πολλά λάθη από ό,τι μαθαίνουμε. Και...
1: Ναι, υπάρχει και αυτό. Και στους...
0: Πού να προλάβουν.
1: Στις πιο εύκολες περιπτώσεις, αυτό το μπόρεσα και το είδα εγώ. Ναι. Και στις πιο εύκολες περιπτώσεις, δηλαδή ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, από το κάθε οικοδομικό τετράγωνο μπορεί να έχει μέσα με 100 ιδιοκτησίες, όλες αυτές δείχνουν μετατοπισμένες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βρίσκεται ο γειτονάς να έχει μπει στο ακίνητο του υποκατοίκου.
0: Ο ένας μέσα στην περιουσία του άλλου. Ναι.
1: Ναι. Αυτά λοιπόν θέλουν ξεκαθάρισμα τώρα. Για να μην τα έχουν οι ιδιοκτήτες μπροστά τους όταν θα πρόκειται να προβούν σε κάποια αγοραπολισία ή σε κάποια άλλη δικαιοπραξία.
0: Σωστά, για να το λύσουν μετά δεν το κάνουν τώρα και αν προλάβουν να το κάνουν τώρα. Αυτό είναι το θέμα, να προλάβουν να το κάνουν τώρα. Έτσι.
1: Νομίζω δεν συμφέρει κάποιον όσο κάνει το κτηματολόγιο να μην δώσει.
0: Ναι, όχι, απλώς και, και με τον όγκο που συσσωρεύεται στα γραφεία των μηχανικών. Ακριβώς. Είστε και εσείς μηχανικός, οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάω. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να κάνουν όλες αυτές τις διορθώσεις. Εδώ μας πήρε πόσες παρατάσεις για να δηλώσουν τα ακίνητά τους. Δεν είναι μόνο η Ελκαρνασσός και το υπόλοιπο Ηράκλειο, έτσι. Είναι και η Χερσόνησος, είναι και το Μαλεβίζι, οπότε καταλαβαίνουμε τι όγκος δουλειάς.
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό είναι το νότερο, όχι τόσο. Δεν μιλάμε τώρα για το μεγάλο πρόβλημα των διπλοεγγραφών, αλλά το πρόβλημα που υπάρχει στο υπόβαθρο του κτηματολογίου σε σχέση με τις αποδείξεις, με τις δηλώσεις των ιδιοκτητών, είναι καθολικό εδώ. Δηλαδή, αν σας δείξω αποσπάσματα από το κτηματολόγιο, θα το καταλάβετε ότι είναι άλλο για αλλού.
0: Πραγματικά. Κάνει το σταυρό του αυτός ο οποίος τα βρίσκει όλα σωστά. Έτσι. Είναι η εξαίρεση των κανόνων, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσουλφά. Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι έτσι χρειαστεί και μπορούμε να μεταδώσουμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο έτσι να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχει μεγάλη αγωνία και είναι, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολύ οι κάτοικοι στην Αλικαρνασσό που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.
1: Μα εδώ μιλάμε και για... Για γεγονότα που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση των προσφύγων. Η Αλικαρνασσός είναι μια προσφυγική πόλη, η οποία οι άνθρωποι αγόρασαν ή τους παραχωρήθηκαν για την αποκατάστασή τους οι εκτάσεις αυτές. Όπου στέγασαν την οικογένειά τους. Φανταστείτε λοιπόν εσείς να έχετε γεννηθεί, η μαμά σας να έχει γεννηθεί στο σπίτι σας, αυτό που είναι σπίτι σας, εκεί που μεγαλώσατε. Η μαμά σας λοιπόν τώρα να θέλει να το γράψει σε εσάς ή στα παιδιά σας και να μην μπορεί, γιατί οι αποφάσεις του δικαστηρίου λένε ότι δεν σας ανήκει.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ζουλφά.
1: Καλά.
0: Καλή επιτυχία αύριο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Είπαμε 11 η ώρα το πρωί, έτσι.
1: Στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου πίσω από το γήπεδο τη Ροδότα, από την κεντρική είσοδο.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ για το βήμα.

Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 10, κυρίες και κύριοι. Θα σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Μείνετε κοντά μας. Δελτίο ειδήσεων από το Ed News Radio στις 10. Αμέσως μετά θα πάμε στα Χανιά. Θα δώσουμε σκυτάλη στους συναδέλφους εκεί. Θα συνεχίσουν την ενημέρωση. Στις 11 ο Γιώργος Γιαλιτάκης με πολλά και ενδιαφέροντα. Έχουμε και την Εθνική. Μην το ξεχνάμε την Κυριακή. Στο Παγκρίτιο Στάδιο, 10 ώρα το βράδυ, το φιλικό με την Ιταλία. Θα έχει αρκετό κόσμο. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και το χθεσινό φιλικό. Το αποτέλεσμα, έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, καλός, αλλά καλό. Περιμένουμε κι άλλα όμως από αυτή την εθνική, γιατί το ταλέντο υπάρχει, έτσι. Λοιπόν, αλλά θα σας τα πει ο Γιώργος Γιαλιτάκης, που είναι και πολύ πιο ειδικός. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το 105,8.

0: προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης, αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ένταξη εκεί τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο ERT News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κ. Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσει ΗΠΑ, Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Η Χεζμπολά εξακολουθεί να αντιτίθεται σε άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις μοτοσυκλετιστές οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας σε Los Angeles συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των προμαχών καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

Θα πέσω, ρε Σιμανόλη, θα πέσω. Τι κάτι, υπόλοιπο, με πέταξε, παιδιά, με από την καρέκλα με πέταξε. Ρε Μανώλη, ήρθε ο Μανώλης Παπαδάκης στην ηχοληψία. Αποκαταστάθηκε η τάξη. Ε, καλώς ήρθες Μανώλη μας. Όλα καλά, όλα καλά με όλους. Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε μία... Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε μία... ένα πείραγμα γενικώς με τους ηχολήπτες, με τους συνεργάτες μας εδώ. Όλοι είμαστε σε μία, έτσι, διάθεση χαριτωμένιας. Α, κοίτα, εντάξει, σήμερα Γιώργος Χιαδήμας σήμερα έδωσε ρέστα. Βγήκε από το προάβλιο της ΕΡΤ, από ένα τέρμα εκεί, γιατί μιλούσε για το Μουντιάλ. Πολύ ωραία αρχή, πολύ ωραίο ξεκίνημα, πολύ, ωραίο, πολύ ωραία εισαγωγή για να ξεκινήσει η εκπομπή. Και να ξεκινήσει και η δική μας η εκπομπή, καθώς είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Χανίων και καλώς είπαμε, σας βρήκαμε, 5 Ιουνίου σήμερα. 2026. Τι είναι σήμερα, είναι καμία γιορτή, είναι καμία διεθνής ημέρα, είναι καμία... Θα τα δούμε, θα τα δούμε όλα. Γιατί λείπει εδώ ο Περικλής και έχουμε αποσυντονιστεί εμείς με τα εορτολόγια και τα λοιπά. Δεν είμαστε πολύ σχετικοί, αλλά να, η Δωροθέα, ο Δωρόθεος, ο Πλούταρχος, η Κίνθια, η Κινθία, ο Απόλλωνας, η Νικα... Τι έγινε ρε παιδιά, Νικανδρία, η Νίκη, ο Νίκανδρος, ο Σεληνιάς, ο Σελήνος, ο Σελήνιος, η Σεληνιάδα, η Σεληνία, η Σελήνη, η Σελήνα. Τι είναι του Αγίου Δωροθέου του Ιερομάρτυρος, του Αγίου Πλουτάρχου του Μάρτυρος και των Αγίων Δέκα Μαρτύρων της Αιγύπτου. Μάλιστα, χρόνια πολλά. Είναι και καμιά παγκόσμια ή διεθνής ημέρα, έχουμε και αυτά. Τώρα όλα τα πρέπει να τα πούμε όλα ή θα τα πούμε... Σήμερα φυσικά, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Φυσικά, φυσικά και έχει και μια πολύ ωραία δράση αύριο ο Δήμος Χανίων στο Δημοτικό Κήπο. Θα το πούμε και αυτό. Γιατί χθες νομίζω δεν το αναλύσαμε. Είπαμε ότι θα το πούμε, αλλά δεν το αναλύσαμε. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στην ΕΡΤ Χανίων, αλλά μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιατί μας, μέσα από τις συχνότητες ΕΡΤ μας αναμεταδίδεται και μας ακούτε. Είμαστε φυσικά στο ΕΡΤ ΕΚΟ και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε φυσικά πάντα στο ertnews.gr και στο ERT News, το 24ωρο κανάλι της ΕΡΤ. Όπου και αν γυρίσετε, πάνω μας θα πέσετε. Λοιπόν, Μανώλης Παπαδάκης, ρυθμίση του ήχου, Γλυκερία Γρηγορίου από τα Χανιά στη γραμματιακή υποστήριξη, Παράσχος Χαραλαμπάκης Δημήτρης Στρατήγης στο Ηράκλειο, οι ηχολήπτες μας και Ελένη Ξυλούρη εκεί στα πάντα όλα. Και πάμε μουσικά να ξεκινήσουμε την Παρασκευή μας και θα επιστρέψουμε με παρέες πολλές σήμερα εδώ.

0: έβαλα στέρι μου. Οπ, Γιώργο, καλημέρα. Εγώ, ναι. Πω όλες τις γλώσσες, αλλά συγκεκριμένες λέξεις.
1: Για πες μου.
0: Δεν θες τον αέρα.
1: Τι σημαίνει Λούνα Ρώσα?
0: Το φεγγάρι, το κόκκινο φεγγάρι.
1: Μπράβο.
0: Λαλούνα. Ναι, αλλά ξέρω τις λέξεις που πρέπει να ξέρεις σε κάθε γλώσσα. Γιατί άμα χρειάζεται να πω κανένα γαλλικό, να το πω στα ιταλικά, το πω στα ελληνικά, το πω στα ισπανικά, καταλαβαίνεις. Αυτά τα ξέρω. Τι κάνεις, Γιώργο μας, καλημέρα.
1: Καλά
0: είσαι.
1: Καλά.
0: Σήμερα πάνε, έρχονται πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα φουλ, έτσι. Δηλαδή...
1: Ναι, έχουμε.
0: Έχετε εσείς. Όχι απαραίτητα στην Κρήτη. Έχουμε στην Κρήτη τον κύριο Σαμαρά, φυσικά.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε τον κύριο Κυρανάκη, που ήταν ωραία κίνηση αυτή του Πρωθυπουργού, έτσι, να τον προτείνει για γραμματέα. Ναι. Αλλά έχουμε και συνεδρίαση, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ εκεί, να δούμε τι θα ο κύριος Φάμελος λέει, κοιτάει, έτσι.
1: Και το ΠΑΣΟΚ έχουμε σήμερα.
0: Ναι, έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το Πολιτικό Συμβούλιο. Έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αποφάσεις, γιατί λέει ο κύριος Φάμελος βλέπει θετικά την...
1: Έτσι, ναι, πάντα το βλέπε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχουμε τον κύριο Παπά, τώρα, τον κύριο Πολάκη.
1: Θα πάρει το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάει στην Ελλάδα.
0: Έλα, πες μου εσύ, και τι, θα παραιτηθούν όλοι για να πάνε, γιατί θέλει και
1: τα
0: μπουλαράσα.
1: Δεν ξέρω αν ο κύριο Πολάκης που είναι
0: στέλεχος δυναμικό, στα κάγκελα. Πολάκης είναι στα κάγκελα, δεν θέλει. Και ούτε ο Παπάς. Και ο Παπάς.
1: Ναι, και οι δύο. Έτσι, ισχυρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω το, αν δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριο Φάμελος, βλέπω το Μπαυλή να κατεβαίνει μόνο του.
0: Κοίτα, ο Παυλής είναι μια κατηγορία μόνος του γενικώς.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Είναι μια κατηγορία μόνος του. Ναι, έχει ενδιαφέρον τώρα σήμερα, γιατί όλοι είναι η πολιτική γραμματεία, λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι υπέρ της στήριξης ο κύριος Φάμελος. Είναι έτοιμος για μάχη, λοιπόν, ο Πολάκης. Αλλά δεν είναι και άντε στηρίζουμε τον Ελλάς και είμαστε όλοι πάμε παρέα. Έχει προϋποθέσεις αυτό.
1: Δεν ξέρω, αυτά θα τα βρουν μόνοι τους τώρα.
0: Εννοείται. Και τώρα σ' όλα έχουμε και εδώ τον κύριο Σαμαρά.
1: Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί, γιατί θα περιμένουν να συμπτυχθούν οι σχηματισμοί. Και όταν με το καλό πάμε στις κάλπες θα ξέρουμε τι έχουμε να ψηφίσουμε.
0: Μέχρι να πάμε τότε θα τρέχει πολύ νερό στα βλάκια.
1: Αυτό είναι ή πρόβλημά τους ή δεν ξέρω, ας το
0: εννοείται.
1: Δεν με απασχολεί, δηλαδή.
0: Παραδοσιακά τόσα χρόνια με αυτή η αριστερά, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να κάνει.
1: Καλά, εντάξει, μα γιατί και η δεξιά, όχι βέβαια στον ίδιο βαθμό, αλλά βλέπεις τον κατακαιρματισμό και από δεξιά.
0: Ναι, συμφωνούμε. Σωστό.
1: Η κυρία Καριστιανού δεξιόστροφα μας βγήκε. Αλλιώς την
0: τέρμα δεξιός, τέρμα δεξιά μας βγήκε.
1: Ναι, δεξιόστροφα.
0: Ποιο, και ο κύριος Καμένος, είδες που ποτέ θα συνεργαζόταν, λέει, με την Καριστιανού.
1: Βεβαίως. Και με τον κύριο Βελόπουλο.
0: Ναι, και ο Νίκη.
1: Είναι ανοιχτά, είναι, προσφέρει αυτόν, βρε παιδί μου. Ποιος τον θέλει πιο πολύ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να
0: είναι πάει. Διαθέσιμος, είναι available.
1: Είναι available, ναι, είναι available. Ναι. Και εντάξει, βλέπουμε.
0: Πώς βάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, διαθέσιμος, υπερήπλοκο, αυτό το complicated, είναι ούτε ίδιοι δεν το έχουν.
1: Αυτό είναι φεδρό, έτσι, αυτό είναι φεδρό, δεν υπάρχει πιο φεδρό πράγμα. Δείχνει έτσι και μια ίντρικα.
0: Δηλαδή
1: με demi available.
0: Για κάτσε να δούμε, μας πει ο Μανώλης, είσαι available, έτσι, στις σχέσεις, είσαι complicated, τι είσαι, Μανώλη μας? Το πρώτο ή το δεύτερο? Complicated είσαι. Α, είναι και τούτος μας είχε κομπλικέιτιδ.
1: Καλά,
0: παιδιά,
1: αυτός είναι μικρός, εντάξει.
0: Μικρός και τριανταφυλλένιος είναι. Ακούστε, κυρίες μου.
1: Βλέπω τώρα κάτι πεντάριδες και πεντάριδες και λέει complicated.
0: Τι complicated, ρε φίλε.
1: Στα 56 έχει κατασταλάξει. Ή είσαι με το σύντροφο ή δεν είσαι, τέλος.
0: Φίλε, τι ζούμε.
1: Το να ψαρεύεις από το Facebook, Τέρι. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη γελοιότητα. Δυστυχώς το κάνουν πάρα πολύ.
0: Παναγία μου, και σε εφαρμογές τώρα από εκεί βρίσκουν Τέρι. Τόσο και τόσο. Τρομερό, έτσι. Δεν έχουν χρόνο και λεφτά που βγάζουν σε εφαρμογές από αυτά. Λεφτά, φίλος. Εντάξει. Κοίτα, άλλοι καιροί, άλλα ήθη.
1: Εντάξει, τώρα. Τη γοητεία του φλερ, τη μαγεία, έτσι.
0: Τι λες τώρα.
1: Του γίπινγκ, το ξέρεις το γίπινγκ.
0: Το γίπινγκ, ναι, μάθες και το γίπινγκ. Μάθαμε καινούργιες λέξεις.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι μοντέρνα λέξη, τη χρησιμοποιεί η νεολαία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν όμως ο γηπαετός, ας πούμε έτσι, εστίαζε το βλέμμα του στο θύμα και άνοιγε τα φτερά του και πήγαινε, ας πούμε, να κάνει το γήπινγκ να επιτεθεί και έτρωγε και τη χιλόπιτα όμως μετά. Αυτά ήταν τα ωραία, ρε παιδί μου.
0: Ή δεν την έτρωγε, ή τέλος πάντων.
1: Άντε να κάνεις γήπινγκ από το φουμπού ή από πιο άλλο μέσο. Δηλαδή, εντάξει, αστεία πράγματα.
0: Κοίτα, σε εμάς που έχουμε ζήσει αυτές τις ωραίες εποχές, μας ξενίζει πάρα πολύ, αλλά πολύ φοβάμαι.
1: Εγώ το θεωρώ φεδρό, το λέω.
0: Ναι, παιδί μου. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι τα νέα τα παιδιά πια αυτό έχουν ως φλερτ στη ζωή τους.
1: Ναι, νομίζω ναι, γιατί έχει συμβεί να μέσω από αυτό νυχτερινό κατάστημα διασκέδαση και να βλέπω παρέα αγοριών και κοριτσιών σε απέναντινά, σε αντικριστά τραπέζια και να, αντί να κάνουν φλερτ διαζώσεις, να χρησιμοποιούν τα κινητά.
0: Ωρε φίλε!
1: Τι το λέει. Οποίο είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Δηλαδή το βρίσκουν, είναι τόσο πολύ μπασμένο στη ζωή τους που θεωρούν ότι είναι ξυπνάδα. Αντί να πάνε να την μπουν δίπλα, να σηκωθεί δηλαδή το αγόρι να πάει στο κορίτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή το κορίτσι, ας πούμε, στο αγόρι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνουν τσάτ, κάνουν διαλόγους.
0: Τρομερό, εντάξει, τρομερό. Αυτό είναι. Τι να πω τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω.
1: Όπως το είπες, είναι φαινόμενο της εποχής.
0: Ναι, άλλη καιρή, άλλα ήθη.
1: Άλλη καιρή, άλλα ήθη.
0: Τι, ωραία λοιπόν. Για πάμε τώρα για σήμερα. Είπαμε ο κύριος Σαμαράς, τι ώρα.
1: Κύριος Σαμαράς, 7 η ώρα στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Ωραία. Σαββατοκύριακο θα μείνει εδώ ή θα φύγει.
1: Όχι, θα αποχωρήσει.
0: Θα αποχωρήσει.
1: Προφανώς αύριο το πρωί θα αποχωρήσει.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Έχει ενδιαφέρον γιατί, τους το είπα και χθες, στο περιθώριο τώρα θα συναντηθεί και με κάποια στελέχη εδώ της Νέας Δημοκρατίας, να το πούμε. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει και η δεξιά τα θεματάκια της, όχι τόσο έντονα όσο αριστερά. Κέντρο-δεξιά-δεξιά, όπως θέλουμε το παίρνουμε, γιατί η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη είναι μια νέα δημοκρατία, το έχει πει και ο ίδιος και εδώ στο Ηράκλειο το είπε, στην τελευταία προεκλογική ομιλία του, γιατί έχει καταφέρει και γι' αυτό, έχει καταφέρει και να κυβερνήσει δύο τετραετίες, γιατί έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ένα μεγάλο κόσμο από το, από το κέντρο. Έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν απαρτίζεται δηλαδή η υφιστάμενη Νέα Δημοκρατία από την παραδοσιακή λαϊκή δεξιά, την καραμαλινική. Και αυτό ενδεχομένως δημιουργεί και κάποια θέματα σε κάποιους πιο συντηρητικούς εντός της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Ένα παράδειγμα ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έθεσε στην ουσία αυτόν εκτός Νέας Δημοκρατίας. Άσχετα αν πλαγίος και υπογείος του θα επιθυμούσε ενδεχομένως ένα μεγάλο κομμάτι της παράταξης στην επιστροφή του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν σκοπό να τον ακολουθήσουν θα προτιμούσαν να τον είχαν και αυτόν εντός της παράταξης.
0: Okay.
1: Τώρα, το αν θα πάει σε σχηματισμό δικού του κόμματος για ακόμη μια φορά ο κ. Σαμαράς, θα το δούμε. Κυριακή,
0: το συζητάμε καιρό αυτό, αλλά νομίζω ότι αν είναι να γίνει, πρέπει να γίνει το επόμενο
1: έχει
0: διάστημα.
1: Έχει επαφές με κάποια συγκεκριμένα στελέχη, δεν θα πω όνομα τώρα. Που προέρχονται από το χώρο της Δημοκρατίας και η οποία ήταν φύλλα προσκύμενη σε αυτόν εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός, ενδεχομένως και πριν. Είδομεν ενδεχομένως να βολιδοσκοπεί.
0: Ναι, εντάξει. Πόσο καιρό πια βολιδοσκοπεί και αυτός.
1: Πάντως την Κυριακή θα έχουμε την πρώτη, στην ουσία το είπα και χθες το ξαναλέω, γιατί ήρθε και επίσημη πρόσκληση από το ΠΑΣΟΚ. Την πρώτη ανοιχτή ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στα Καλέσα, στα κάτω Καλέσα, έτσι για όσους ενδιαφέρονται, να το πούμε αυτό. Κυριακή το απόγευμα δεν έχω μπροστά μου, δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα.
0: Εντάξει.
1: Πάση περιπτώσει, μπορεί και όποιος ενδιαφέρεται να το μάθει. Και αυτό είναι κάτι σαν επίσημη έναρξη προεκλογικού αγώνα, διότι η πρόσκληση πάνω γράφει ξεκινάμε. Ξεκινάμε, δηλαδή ξεκινάει από εδώ. Τώρα, πληροφορίες επίσης έχουμε, λένε ότι και η κυρία Καριστιανού την πρώτη της επίσημη συγκέντρωση θα την κάνει εδώ στο Ηράκλειο. Γιατί θεωρεί ότι είναι ένας χώρος που έχει και ρεύμα. Όντως υπάρχουν κάποιοι πυρήνες έτσι, που είναι πολύ έντονα υπέρ της κυρίας Καριστιανού, πριν ακόμα εξαγγείλει τη δημιουργία του κόμματος. Προφανέστατα έχει μια βάση αυτή η πληροφορία και πολύ πολύ πιθανό να δούμε τις επόμενες ημέρες την κυρία Καριστιανού σε μια ανοιχτή συγκέντρωση εδώ στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Okay. Θα ζήσετε μεγάλη στιγμή.
1: Ναι. Περιμένουμε και τον κύριο Τσίπρα.
0: Αλίμονο. Θα ζήσετε.
1: Και ο κύριο Τσίπρα.
0: Βέβαια.
1: Δικό του,
0: και στα Χανιά σίγουρα. Θα...
1: Ανεξάρτητα από τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί στην ουσία το είπαμε, τις κουβεντιάσαμε και χθες νομίζω. Ή προχθές, δεν θυμάμαι τώρα πότε μιλάγαμε. Μια μεγάλη δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα η οποία δείχνει βέβαια ότι η ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία παραμένουν οι δύο πόλεις στο νησί. Μάλλον στα Χανιά ειδικά το σχολίασα και χθες, δεν μπαίνει ζήτημα ποιος θα είναι πρώτος, είναι ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία μπροστά, είναι 15 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ και εκεί κοντράρονται στη δεύτερη θέση ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ.
0: Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι υπόλοιποι και πώς θα φτάσουμε στις εκλογές.
1: Το θέμα ότι υπάρχει
0: έτσι.
1: Πάντα μια δεξαμενή αναποφάσιστων. Έτσι, δηλαδή αυτό που συμβαίνει σε όλη τη χώρα που έχουμε ένα σχεδόν 20% να δηλώνει αναποφάσιστη, αυτοί δεν ξέρουμε πώς θα κατανεμηθούν οι ψήφοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν πάμε και σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, εκεί πέρα τα πράγματα διαφοροποιούνται. Έτσι, γιατί μην ξεχνάς και την ψυχολογία του κόσμου. Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν είναι ταγμένοι πολιτικά κάπου, συνήθως πάνε σε αυτόν που έχει νικήσει στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ακόμη και αν δεν έχει καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση. Προϋπόθεση βέβαια να έχει μεγάλη διαφορά με το δεύτερο. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση. Γιατί αν πάνε δύο κόμματα τσίμα-τσίμα, εκεί κανείς δεν ξέρει
0: εκεί,
1: τι.
0: Τώρα,
1: ποιος Αν δηλαδή η διαφορά είναι στις δύο μονάδες τρεις, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι νικητής, αλλά αν η διαφορά κάτσει στις 15 μονάδες, για παράδειγμα, είναι ξεκάθαρο. Μετά αυτός που θα τερματίσει πρώτος θα βγει πρώτος. Με αυτοδύναμη κυβέρνηση στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
0: Σωστό. Θα έχει πολύ, νομίζω ότι τα πολλά, τελευταία πολλά πολλά χρόνια έχουμε να ζήσουμε τέτοια πολύ...
1: Κοίταξε, θυμάμαι γιατί...
0: Πώς να το πω, δεν ξέρω τι λέξη χρησιμοποιήσω.
1: Αλλά και εγώ το θυμάμαι πιο έντονα την περίοδο 88-90.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι,
1: όταν βέβαια εκεί ήταν ο περίφημος Κουτσονόμος, ο οποίος αποστερούσε τον πόνους από το πρώτο κόμμα και είχαμε τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με 48% να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Πρόσκειται πώς το μιλάμε τώρα, όχι 40, 48. Δηλαδή οι μισοί ψηφοφόροι είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε και δεν μπορούσαν να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έπιανε 150 βουλευτές, όχι 150-1.
0: Ναι.
1: Και τότε είχαν γίνει και η περίφημη συγκυβέρνηση όπου για πρώτη φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον αείμνηστο Χαριλάο Φλωράκη και η υπόλοιπη αριστερά βέβαια γιατί για να μπορέσει να σχηματιστεί η κυβέρνηση χωρίς το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω, δεν είμαστε άλλες εποχές, άλλος εκλογικός νόμος,
1: άλλοι καιροί, άλλα πολιτικά
0: αλλά,
1: είδη,
0: αυτό,
1: άλλα
0: αλλά,
1: πολιτικά
0: αλλά,
1: είδη,
0: αλλά,
1: έτσι,
0: όλα,
1: ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα,
0: όλα,
1: και
0: αλλά.
1: Κοινωνικά και οικονομικά και εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε ένα άλλο πεδίο, ένα άλλο σκηνικό, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα κάτσουν οι μπίλες.
0: Αυτό που θα έχει που θα τραβάνε τα μαλλιά τους είναι η δημοσκόπη από τη μία και τα στοιχήματα από την άλλη.
1: Καλά, ναι, εντάξει, σίγουρα αλλά εγώ θέλω να πω για τους δημοσκόπους θα έχουν μπόλικη δουλειά. Γιατί βλέπεις ότι
0: πολύ παραπάνω.
1: Ενώ έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για τις εκλογές και αυτό δεν το λέω επειδή το λέει μόνο ο Πρωθυπουργός, κατά μάλλον ήταν θα εξαντλήσει σχεδόν την τετραετία, σχεδόν όχι ολοκληρωτικά. Αλλά το βλέπω γιατί οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί κινούνται σχετικά χαλαρά.
0: Ακόμα,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αλίμονο πληροφορίες θα είχαν. Ότι ξέρετε κάτι, μπορεί ο Μητσοτάκης να μας ευνηδιάσει με εκλογές το Σεπτέμβριο. Λέω τώρα, παράδειγμα. Εάν υπήρχε τέτοιο δεδομένο, θα έβλεπες ότι η κινητικότητα θα ήταν απολύτως διαφορετική.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα.
1: Μπράβο, πάνε πιο χαλαρά. Οπότε, εντάξει, δεν λέω τώρα ότι μπορεί να πάμε εκλογές να κάνω και εγώ έτσι την εκτίμησή μου τέτοια εποχή που τελειώνει η τετραετία, η δεύτερη,
0: όχι,
1: αλλά μπορεί
0: όχι.
1: να πάμε το Μάρτιο, ξέρω εγώ. Φεβρουάριο, δεν ξέρω.
0: Ναι, βέβαια όλα αυτά, ξέρεις, τα καθορίζουν οι τάσεις, οι δημοσκοπήσεις, τέλος πάντων οι συνεργασίες και τα λοιπά. Οπότε δεν αποκλείεται τίποτα, όχι για το Σεπτέμβρη, αλλά μέχρι στα στο 26.
1: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Όχι. Αυτό είναι μια εκτίμηση τώρα που έκανα εγώ. Λέω,
0: ναι, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, όλα δείχνουν ότι πάμε στο 27. Ναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί το επόμενο διάστημα και να,
1: όχι,
0: να
1: ποτέ,
0: αναγκάσει, να οθήσει.
1: Ποτέ δεν λέμε ποτέ και ειδικά στην πολιτική.
0: Βέβαια.
1: Ποτέ δεν λέμε ποτέ.
0: Βέβαια.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον οι δημοσκόποι που είπες, εγώ νομίζω ότι τρίβουν τα χέρια του. Γιατί έχουν συνέχεια παραγγελίες.
0: Τι λες τώρα, και για παντού και συνέχεια. Και με την παραμικρή αλλαγή θα έχουν και τη νέα μετά, και άλλη μία.
1: Ναι, αμέσως μετά την ανακήρυξη του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, μέσα σε ένα πενθήμερο έχουμε 10 δημοσκοπήσεις. 10 μετρημένες. Λοιπόν, σκέψτε να γίνει το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, ισχύει. Θα δούμε, θα έχουμε να λέμε, Γιώργο. Θα έχουμε να λέμε, σίγουρα. Και για πες τώρα εκεί στο Ηράκλειο, τι έχετε από επικαιρότητα άλλη εκτός από το βραδινό, τη βραδινή
1: Κοίταξε, μετανάστε έχουμε πάλι.
0: Πάλι,
1: 56 άτομα, πάλι Δήμος Γόρτινας. Έχει την τιμητική του όσον αφορά τις αποβιβάσεις μετανάστες.
0: Α, ήρθαν μόνοι τους, ναι.
1: Μόνοι τους βγήκαν αυτοί, μόνοι τους. Δηλαδή νύχτα πάλι, 56 άτομα, δύο γυναίκες πληροφορούμε, στην περιοχή της Λούτρας. Αυτοί έχουν μεταφερθεί ήδη εδώ στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλαιού ψυγείου.
0: Είχαμε και εμείς 45 στη Γαύδο.
1: Από την προηγούμενη φουρνιά, να το πω, έχουν φύγει ήδη μισή, γιατί προχθές είχαμε 180 μαζεμένους.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει. Είναι ένα θέμα τώρα, αυτό που έλεγα και χθες, ευτυχία.
0: Να και να γιατί, φύγουν, ναι.
1: Ναι, για την ώρα τα πλοία της γραμμής δεν ανεβοκατεβαίνουν γεμάτα. Οπότε υπάρχει περιθώριο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χώρο που τους βάζουν. Και μάλιστα στο υψηλότερο κατάστρωμα του πλοίου δεσμεύεται αυτός ο χώρος. Δεν τους βάζει, δηλαδή μην φωνομίζει κάποιος άνθρωπος ότι τους βάζει σε τίποτα μπαλαούρα, τίποτα γκαράζ. Όχι. Στα υψηλότερες, που είναι και πιο ελεγχόμενος εκεί πέρα, γιατί φρουρούνται πιο εύκολα.
0: Ναι, σωστό.
1: Κακά τα ψέματα. Και είναι και κάποιες πιο ανθρώπινες συνθήκες για να πάρουν το γεύμα τους κλπ. Όσο τα πλοία της γραμμής ανεβοκατεβαίνουν και έχουν μια πληρότητα σχετική, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στο full τη σεζόν όμως θα έχουμε ζήτημα.
0: Εκεί έχουμε θέμα. Σωστό. Όπως και πέρυσι, θυμάσαι, δεν μπορούσαν, είχαν πληρότητες στα πλοία, δεν μπορούσαν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ισχύει. Ωραία. Έχετε λοιπόν μετανάστες, έχετε αυτό. Κατά τα άλλα, καλά πάτε. Έτσι δεν μας προβληματίζει
1: εντάξει,
0: κάτι.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έτσι,
0: ωραία. Καλό είναι αυτό. No news, good news που λένε.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ωραία. Εντάξει, Γιώργο μας, θα περιμένω
1: τώρα
0: ότι...
1: Τώρα να πούμε για να κλείσουμε το πολιτικό, ότι η εκλογή Κυρανάκη προαγγέλει στην ουσία, εννοώ στη επικείμενη εκλογή της του γραμματέα, στην ουσία είναι προάγγελος ανασχηματισμού.
0: Έτσι. Και τώρα εδώ θα μπαίνει στο κάδρο άσχετο, αλλά να πούμε και τα του οίκου μας, και η ΕΡΤ. Γιατί, επειδή ένας από τους πετυχημένους επίσης υπουργούς θεωρεί τον κύριο Μαρινάκης, και όταν έχεις κάποιο πετυχημένο τον παίρνεις από εκεί που είναι για να σου κάνει και αλλού έργο. Αν
1: κινηθεί, γιατί ο κύριος έχει μείνει σταθερός πολλά χρόνια στη θέση.
0: Και έχει κάνει και πόσα διάβαζα, πόσα νομοσχέδια κτλ. Αν ο κύριος Μαρινάκης μετακινηθεί, θα υπάρξουν και κάποιες μετατοπίσεις, κάποια αυτά και
1: καλά,
0: στο
1: δεν
0: μαγάζι.
1: Είναι απαραίτητο, αλλά είναι πιθανόν. Είναι πιθανόν.
0: Και επίσης υπάρχει και μια έτσι έντονη συζήτηση ότι θα ήταν καλό, μιας και οδεύει και προς εκλογές και μιας και θέλουν να ενισχυθεί και το πρόγραμμα και το ενημερωτικό της ΕΡΤ και τα λοιπά, μπορεί να γίνει και κάποια νομοθετική ρύθμιση για να προβλεφθεί θέση εντεταλμένου συμβούλου, ξέρεις Γιώργο, που να έχει την ευθύνη και των δύο. Οπότε το επόμενο διάστημα και για την ΕΡΤ, αν έχουμε του κυρίου Μαρινάκη κάποια ενδεχόμενη μετακίνηση, μπορεί να έχουμε όχι πράγματα πολύ... Ξέρεις, αλλά...
1: Ναι, όχι κάτι ιδιαίτερα.
0: To the point, παιδί μου. Ναι, to the point.
1: Εντάξει,
0: οπότε...
1: αυτό μπορεί να γίνει παντού, σε πάρα.
0: Ναι, βέβαια. Θα δούμε, θα δούμε. Εδώ είμαστε να τα λέμε, να τα καταγράφουμε, να τα βλέπουμε και να τα συζητάμε. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο, την καλημέρα μας και ανατολικότερα.
1: Καλημέρα και δυτικά, καλημέρα στα Χανιά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη.
0: Παρασκευούλα
1: παραλίες,
0: μέλι.
1: Παραλίες, παραλίες.
0: Ναι, ναι, πάμε, έτοιμοι, φύγαμε. Μπρος. Πάμε.

0: Ήρθαμε και ήρθαμε πάλι με παρέα. Οι ειδήσεις τρέχουν εντωμεταξύ και όση ώρα δεν μας ακούτε και ακούτε μουσική, εδώ γίνεται χαμός με τις αφήξεις και με όλα. Θα τα πούμε. Πάμε στο Λασίθι. Πάμε να βρούμε τον Ιάσονα τον Καβλά. Τι θόρυβο κάνεις εκεί, δεν τα γκρεμίζεις όλα?
1: Είμαστε θορυβώδεις εδώ.
0: Είστε. Καλημέρα Ιάσονα, τι κάνετε εκεί στα ανατολικά?
1: Καλά. Τι να κάνουμε, καλός ο καιρός. Για μπάνια αφήξεις.
0: Όχι μόνο για μπάνια, ναι, έτσι.
1: Ναι, και αφήξεις όχι στο αεροδρόμιο, γιατί δεν έχουμε στην Ιεράπετρα, παραλίγο να έχουμε και στην Ιεράπετρα, δεν έγινε τελικά. Αφήξεις από τη θάλασσα. Mm-hmm. Είχαμε χθες 74, σήμερα 45.
0: Εγώ θα σου πω ότι σε όλη την Κρήτη τώρα που μιλάμε, από το πρωί έχουμε 175 άτομα. Τώρα που μιλάμε, γιατί πριν από λίγο μιλούσαμε με τον Γιώργο τον Παπαδάκη και λέγαμε για του Ηρακλείου, γιατί είχε 56 το πρωί που βγήκαν μόνοι τους στο Ηράκλειο και νότια, μόνοι τους με Λέμβο. Μετά είχαμε 45 που βρεθήκανε ανοιχτά της Γάβδου και μεταφέρονται στην Παλιόχωρα. Μετά 44 που έρχονται σε εσάς στην Ιεράπετρα. Τώρα άλλοι 30 στη Γάβδο που μας κάνουν λοιπόν 175 άτομα μέχρι τώρα που μιλάμε με την καλοκαιρία, έτσι. Μέχρι το βράδυ δεν ξέρω, χτες συνολικά ήταν, να σου πω και αυτό γιατί έχει και αυτό την αξία του, χτες είχαμε όλη την ημέρα, περίμενε, γιατί έχουμε πια, έχω 354 μετανάστες, εχθές μόνο. Τι να πω, έτσι θα είναι από εδώ και πέρα, νομίζω μόνιμα, και ό,τι σημαίνει αυτό με την πίεση που δέχονται οι λιμενικοί, με την πίεση που δέχονται οι χώροι φιλοξενίας που δεν είναι και κατάλληλοι στα περισσότερα σημεία, με το ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μετακινηθούν με τα πλοία της γραμμής που αρχίζουν και οι πληρότητες και αλλάζουν, ό,τι σημαίνει όλο αυτό.
1: Και άλλα θέματα. Γιατί να πούμε και κάτι, γιατί χθες είχα μια επικοινωνία με ανώτατο αξιωματικό του λιμενικού στην Αθήνα, όπου εξετάζονται μέτρα όσον αφορά την υγειονομικά μέτρα, διότι στην Κεντρική Αφρική υπάρχει έμπολα και όλες αυτές τις χώρες, Σουδάν, Κονγκό, είναι κοντά δηλαδή. Οπότε υπάρχει προβληματισμός και θα ενεργοποιηθούν από την πλευρά του λιμενικού και
0: της υγειονομικά ασθενείας. Πρωτόκολλα εννοείς πιο
1: αυστηρά. Ναι, άλλα υγειονομικά πρωτόκολλα, άλλα υγειονομικά μέτρα πιο αυστηρά, προκειμένου να προφυλαχτούν και οι εργαζόμενοι λιμενικοί, αλλά και ο τόπος. Είναι όπως και να το κάνουμε.
0: Εντάξει,
1: είναι μια κατάσταση,
0: είναι
1: δύσκολη,
0: μια καθημερινή κατάσταση, είναι μια πίεση.
1: Και οι άνθρωποι αυτοί,
0: μα μην το συζητάς,
1: αντιλαμβάνομαι ότι και αυτοί ζουν το δικό τους το δράμα, ζούμε και εμείς το δικό μας.
0: Εντάξει.
1: Είναι και γεωπολιτικό το θέμα, διότι ενώ έχουν αυξηθεί εδώ 1000% οι αφήξεις των μεταναστών, την ίδια ώρα στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν
0: μειωθεί
1: μείωση.
0: Βέβαια.
1: Ναι,
0: φυσικά.
1: Έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση στο 20 χρόνια.
0: Τώρα που έγινε πύλη εισόδου η Κρήτη, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει εύκολα αυτό. Θα είμαστε εδώ, τι να κάνουμε, να μετράμε μία βάρκα, δύο βάρκες, τρεις βάρκες. Είναι πιο σοβαρό το θέμα, φυσικά.
1: Το κράτος ενταγμένα θα πρέπει να δώσει λύσεις.
0: Τι λύση να...
1: Ας
0: είμαστε ρεαλιστές. Σε τέτοια θαλάσσια σύνορα, τέτοια απόσταση που μας χωρίζει από τα παράλια της Αφρικής, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις φύλαξη. Οπότε αυτό που μπορείς να κάνεις είναι αυτό που γίνεται τώρα, και γιατί για όποιες συνεργασίες έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχουμε δει αυτό το πράγμα να μεταφράζεται. Μόλις έχει καλοκαιρό.
1: Οι ανακοινώσεις που υπάρχουν από την πολιτεία να υλοποιηθούν αυτό.
0: Δεν είναι μονοπλευρό, είναι δύο πλευρές. Καταλαβαίνεις, όταν δεν μπορεί να. Οι δύο πλευρές δεν συμφωνούν σε κάτι, ή τέλος πάντων συμφωνούν μόνο στα λόγια και στην πράξη γίνεται διαφορετικό, δεν μπορούμε ούτε να γίνονται επιχειρήσεις τώρα, ούτε να έχουμε τραγωδίες στη Μεσόγειο. Φτάνουν
1: σίγουρα
0: όσα έχουν
1: γίνει. Το θέμα, η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι βασικό ζητούμενο.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ωραία.
1: Πάμε
0: αυτό. Γιατί το εξαντλήσαμε και πριν, το είπαμε τόσο πολύ το μεταναστευτικό και πριν με τον Γιώργο. Πώς πάτε από την υπόλοιπη επικαιρότητα στην περιοχή σου?
1: Εντάξει, τα καλά που συμβαίνουν είναι να σας πω ότι ολοκληρώνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά το καταλυτικό πάρκο. Αναμένεται μετά να προχωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Στον Άγιο Νικόλαο. Ήμασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαμε το καταλυτικό πάρκο.
0: Ναι, αλλά εμείς έχουμε φτιάξει και εσείς ακόμα είσαστε επιχάρητοι.
1: Α, μπράβο. Από εκεί θα δεις δηλαδή με πώς λειτουργούμε μερικές φορές. Τέλος πάντων, βρήκαμε την άκρη, τα καταφέραμε και περάσαμε αξιολογικές υπηρεσίες. Λιμενικά.
0: Είναι και χρονοβόρες διαδικασίες αυτές, έτσι να το πούμε.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Πώς ένα επενδυτικό σχήμα το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στο καλό τουρισμό.
0: Δεν είσαι ο μόνος που δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι καθυστερήσεις 25 χρόνια. Δηλαδή και μετά περιμένουμε να έχουμε καλό τουρισμό, καλή οικονομία. Δηλαδή θα.
0: Εμείς, κοίτα, έχουμε πάντως το φωτεινό παράδειγμα, το Δήμαρχο από Κορώνου, το Χαράλαμπο τον Κουκιανάκη, που έχει ήδη ποντίσει ένα πλοίο και ετοιμάζεται και για δεύτερο τώρα, αυτή την ερχόμενη έκρηξη.
1: Το έχουμε 10 χρόνια στη Μαρίνα και περιμένει.
0: Εντάξει, μόλις κουριάσει θα το ρίξετε.
1: Και ελπίζουμε το πολεμικό ναυτικό, γιατί και εγώ.
0: Μουράβια του βάζουνε.
1: Και εγώ δίτηση με το πολεμικό, εύχομαι το πολεμικό ναυτικό να. Αν και δεν είναι δόκιμη λέξη αυτή για δημοσιογράφο, αλλά το ελπίζουμε εδώ. Να δώσει ένα πλοίο από αυτά που πάνε προς απόσταση για να γίνει και να
0: ποντιστεί
1: το καταλυτικό πάρκο.
0: Μακάρι.
1: Να πέσουμε μαζί να το δούμε.
0: Κοίτα, αλλά εμένα δεν μου αρκεί να βλέπω. Μου αρκεί να βλέπω τα ψάρια. Οπότε για να πιάσει ένα ναυάγιο, για να γίνει.
1: Να βλέπουμε τα ψάρια ζωντανά.
0: Ναι, και στο πιάτο μας.
1: Όχι, στον πέρα.
0: Στην ψαροβελώνα μας. Κοίτα, μιλάς σε κυνηγό τώρα, οπότε δεν μπορώ να σε
1: ευχαριστώ.
0: Έχω τρομερή οικολογική συνείδηση, αλλά μέχρι ένα σημείο, όταν ένα ψάρι τίμια πας στο περιβάλλον του, κρατώντας την ανάσα σου για να το θηρεύσεις, ένα θύραμα, και μπαίνεις στο δικό του φυσικό περιβάλλον, επί ίσης όρης, τίμια λοιπόν, λέω και πάλι, για να το κυνηγήσεις ένα ψάρι που είναι επιτρεπόμενο το μέγεθός του και όχι ψαράκια μικρά, που έχει κάνει τον κύκλο του, που έχει αναπαραχθεί, ευχόμαστε, γιατί και η περίοδος αυτή που απαγορεύεται το ψάρεμα το Μάιο είναι λίγο. Ήταν μια παλιά απόφαση που τέλος πάντων δεν έχει και τόσο πολύ βάση. Όλο το χρόνο γίνανε τα ψάρια. Τέλος πάντων, έστω και έτσι, τότε λοιπόν, ναι, να το πάρεις. Όλα τα άλλα μακριά από εμάς. Η ανορθόδοξη τρόπη ψάρεματος.
1: Ζωντανά. Και κάνω καταδύσεις με μπουκάλες.
0: Ναι, φυσικά. Εσύ θέλεις να βλέπεις ζωή στο βυθό, αλίμονο. Ναι, ένα ναυάγιο, λοιπόν, να σου πω ότι χρειάζεται ένα αρκετά μεγάλο διάστημα για να γίνει περιοχή όπου θα πάνε τα ψάρια και θα το κάνουν, θα φτιάξουν τις φωλιές.
1: Είναι ένας ύφαλος πάντως, όπου με το που πέσει αρχίζει να έχει ζωή. Αυτό είναι
0: αρχίζει, ναι. Και μέχρι να μαζευτούν και τα μεγάλα ψάρια θέλει λίγο καιρό, αλλά καλό είναι που. Ναι. Που γίνονται. Όσα περισσότερα πάρκα γίνουν, τόσο καλύτερο είναι. Γιατί και θα υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου θα ελέγχεται, θα απαγορεύεται το ψάρεμα. Βέβαια. Οπότε είναι πολύ καλό, γιατί θα δημιουργηθεί εκεί η ζωή. Είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχουν αυτές οι ελεγχόμενες περιοχές. Και για τον τουρισμό είναι πάρα πολύ καλό. Και δεν θα πουλάμε πια μόνο αυτό το ήλιο και θάλασσα, το να έχουμε και στοχευμένο, να απευθύνεται ο τουρισμός στοχευμένα σε ανθρώπους που κάνουν έτσι κάτι ξεχωριστό.
1: Δεν μας συμφέρει και αυτό πια. Δηλαδή αυτό το μαζικό.
0: Πόσο να πια, αυτό.
1: Δεν μας συμφέρει σε κανένα.
0: Θεματικός τουρισμός είναι ένα από το μέλλον. Θεματικός τουρισμός.
1: Και έβρωτο τουρισμός. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο Γολγοθά του ΒΟΑΚ, ο οποίος πραγματικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εδώ στον Άγιο Νικόλαο, απειλεί τον τουρισμό. Σήμερα έχουμε διακοπή της κίνησης λόγω ανατινάξεων. Είναι ένας Γολγοθάς να έρθει κανένας από το Ηράκλειο στον Άγιο Νικόλαο.
0: Καλά, και εδώ να δεις. Εδώ να βγεις που έχουν μονοδρομήσει.
1: Δεν
0: και
1: γίνεται όμως έτσι. Γιατί υπήρχε η προαίρεση, ο παλιός εθνικός, ο οποίος θα χρησιμοποιούνταν προκειμένου να διοικητεύει η κίνηση εκεί, ο οποίος ουσιαστικά δεν προχώρησε ποτέ. 19 εκατομμύρια ευρώ. Δεν προχώρησε ποτέ. Και αυτό έχει μετατραπεί όλο ο ΒΟΑΚ σε εργοτάξιο και ελέγχει την ασφάλεια και την κίνηση ο εργολάβος. Προχθές είχαμε μια καραμπόλα με σοβαρά με σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς δεν είχαμε πέραν των ελαφρών τραυματισμών. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια καραμπόλα, γιατί σήκωσε το σημαίο ότι σταματάει η κίνηση ο εργάτης χωρίς να έχει προειδοποιήσει τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να καρφώσουν 4 αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο.
0: Λοιπόν,
1: ναι, αυτή είναι μια μόνιμη κατάσταση. Έχουμε πολλά ατυχήματα μικρά και το θέμα είναι ότι εντάξει, γίνεται κάτι για το καλό μας, αλλά να προβλεφθεί ότι υπάρχει μια οικονομία, υπάρχουν πολίτες, υπάρχει κόσμος. Δεν γίνεται μέσα στον Αύγουστο, μέσα στον Ιούνιο, μέσα στον Ιούλιο να φτιάχνουν γέφυρες, να κάνουν τέτοια έργα. Δεν γίνεται. Αυτό λένε όλοι.
0: Το λένε, αλλά δυστυχώς να που γίνεται. Και
1: να μας ακούσουν λίγο και
0: ναι, ναι, συμφωνούμε μαζί σου, μαζί σου. Μου έλεγαν και την ίδια κουβέντα προχθές, που έχουν μονοδρομήσει, που έχουν βάλει και βγαίνεις εδώ να πας προς Αποκόρονα, προς Αλμυρίδα, προς, και είναι, ναι. Καλά, έχουμε και εμείς τη μονοδρόμηση. Είναι τα έργα, είχαν βάλει ένα φανάρι. Δεν γίνεται χαμός. Για να βγεις στο δρόμο, κάνεις το σταυρό σου να φτάσεις. Τρομερό, τρομερό.
1: Και μια τελευταία είδηση. Έχουμε τον προβληματισμό το οποίο τον εκφράζουν οι φοιτητές, οι σπουδαστές της ΑΦΤΕΚ, της τουριστικής σχολής που είναι εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Υπάρχουν δύο ανώτερες τουριστικές σχολές στην Ελλάδα, μία στον Άγιο, μία στην Ρόδο. Και η αναφορά γίνεται διότι, παρότι έχουν υπάρχουν δεσμεύσεις από το Υπουργείο Τουρισμού, στο οποίο ανήκει η σχολή, δεν έχουν υλοποιηθεί. Οι φοιτητές θέλουν, ενώ υπάρχουν δεσμεύσεις για κτηριακές υποδομές και για μόνιμους καθηγητές. Ουσιαστικά έχουμε ένα μόνιμο καθηγητή, ο οποίος τελεί και χρέη διευθυντού, και 24 ορομίσθιους. Είναι μια σχολή που παράγει στελέχη με απορρόφηση 100%, και θα πρέπει, όπως λένε οι διευθυντές, να τα στηρίξει η πολιτεία, να στηρίξει αυτή τη σχολή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τουρισμό εδώ. Και να κλείσω με αυτό, έχουν αρχίσει λίγο οι αριθμίες όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι, τους ξένους οι οποίοι έρχονται από τρίτες χώρες με συμβόλαια για να δουλεύουν τα ξενοδοχεία. Κάποια ξενοδοχεία δεν πήγανε καλά, έχουν αφήσει απλήρωτους ανθρώπους, τους λένε ότι θα πάρουν τα χρήματα μετά. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι σε μια ξένη χώρα, έχουν κάποια έξοδα, πρέπει να στείλουν λεφτά και στη χώρα τους. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα λόγω της κακής αντίληψης κάποιων ξενοδόχων, που ναι, μεν εμείς ως Έλληνες θα ανεχόμαστε γιατί είμαστε δίπλα από το σπίτι μας και δουλεύαμε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από μακριά είναι μια άλλη κατάσταση. Μάλιστα, μερικοί έχουν παρατηθεί και ψάχνουν να βρουν
0: άλλες δουλειές. Ναι, ναι, αυτό είναι ένα.
1: Και πράγμα, θα πρέπει και αυτό να το δει η πολιτεία. Κατά τα άλλα, έχουμε κόσμο. Σιγά σιγά πάει καλά. Θα περιμέναμε περισσότερους Έλληνες, αλλά υπάρχει το θέμα τώρα αυτό με τα μεταφορικά, με τα εισιτήρια που είναι λίγο ακριβά. Αλλά δεν θα πω ότι είναι μια χρονιά που έχουμε καταρρεύσει. Κάποιες επιχειρήσεις δεν θα πάνε καλά, κάποιες θα πάνε πολύ καλά όμως. Το στοίχημα, όπως ξέρεις εσύ, είναι value for money, που λένε οι ξένοι. Δηλαδή, αυτό που πληρώνει ο πελάτης αντιστοιχεί με αυτό που παίρνει. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό κερδίσουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, Ιάσονα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε
1: να
0: προλαβαίνουμε. Όχι, εντάξει, την καλημέρα μας λοιπόν στα Ανατολικά. Ναι, δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι να κλείσουμε, έτσι. Ωραία, ακούσουμε ένα τραγούδι. Κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα στην Παρασκευή, με τους, όπως είπαμε, τους μετανάστες, τη ροή να είναι συνεχή και είναι πρωί ακόμα. Η λιμενική είναι σε επιφυλακή για να κάνουν ό,τι χρειάζεται στις επιχειρήσεις αυτές εντοπισμού, διάσωσης και περισυλλογής των ανθρώπων αυτών. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, μεγάλη γιορτή αύριο του Δήμου Χανίων στο Δημοτικό Κήπο. Καλά να περάσετε, τη Δευτέρα πάλι με καλό, θα τα πούμε εδώ. Σήμερα βέβαια το πρόγραμμα εδώ στην ΕΡΤ Χανίων συνεχίζεται. Γεια σας και χαρά σας.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη στην εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη στην εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός

0: ισχυρής διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Ed News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, υπό ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφή σκιώδους κυβέρνηση αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα, αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα στις 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο Πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όργου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ο καιρός. Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις

0: music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελή

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην παγκρέντη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για Σπορ». Μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδι στους 102,4 και στα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί, να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Χαραλαμπάκη, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Εδώ ζει ο αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Πάμε μαζί λοιπόν να δούμε τι φέρνει η σημερινή μέρα με δύναμη, ενέργεια και πολλή αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Είναι η μέρα εθνικών, μάλλον οι μέρες εθνικής ομάδας, καθώς χθες είχαμε το φιλικό στη Στοχόλμη, το 2-2 με την Σουηδία και την Κυριακή στις 10 στο Παγκρέτιο Στάδιο, το φιλικό με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Η Εθνική Ελλάδος παραμένεται σήμερα στο Ηράκλειο. Η Εθνική Ελλάδος που θα δώσει άλλο ένα παιχνίδι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στο Παγκρέτιο Στάδιο, στα πλαίσια της προετοιμασίας της εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων της για τον Nations League τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Όφη ανακοίνωσε την προφορική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας με τον ταξιάρχη Φούντα για άλλα 3 χρόνια. Έτσι είναι ο πρώτος παίκτης του οποίου το συμβόλαιο έληξε και ανανέωσε με την κριτική ομάδα. Συνεχίζεται την μεταγραφική του ενίσχυση στο βόλεϊ και όφη, αποκτώντας τον Νιγηριανό κεντρικό Πασκάλ Οζοκόγε. Ενώ θα δούμε, φίλες και φίλοι, ποια είναι και η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής που θα γίνει με τη νέα του μορφή την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Και να πούμε ότι βγήκε η απόφαση για το παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος με την ομάδα της Ζακύνθου και του Πύργου να παίρνουν την άνοδο στην Super League 2. Ο Πύργος, ο οποίος υπερτερεί στην ισοβαθμία με τον Άρη Πετρούπολης, θα τα πούμε και αυτά στην συνέχεια στην ενότητα για την Τρίτη Εθνική. Εμείς θα μείνουμε όμως στην εθνική μας ομάδα, φίλες και φίλοι. Η εθνική μας που έφερε ισοπαλία χθες 2-2 στο Στοχόλμη, σε ένα παιχνίδι που μέχρι το 55 λεπτό η εθνική μας ήταν αρκετά καλύτερη από την Σουηδία που ψάχνει να βρει ακόμα το ρυθμό της. Έκανε τις αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς, έχανε η εθνική μας 2-1, αλλά με μπάζερ μπίτερ του Γιώργου Μασούρα στο 95 πήρε την ισοπαλία 2-2. Μάλιστα η εθνική μας ομάδα προηγήθηκε με γκολ που σημείωσε στο 10ο λεπτό ο Τσιμίκας με ένα πολύ ωραίο σούτ από το ύψος της περιοχής μετά από ενέργεια και κλέψιμο του Τζόλι. Ο Κώστας Τσιμίκας έκανε το 0-1. Η εθνική μας είχε και δοκάρι στο 19ο λεπτό με δυνατό σουτ του Κουρμπέλη. Η μπάλα χτύπησε στα δοκάρια της εστίας των Σουηδών, ενώ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου είχαμε και δεύτερο δοκάρι με τον Παυλίδη από πολύ ωραία κάθετη πάσα του Τετέι. Ωστόσο οι Σουηδοί ανέβασαν στροφές στην επανάληψη, εκμεταλλεύτηκαν τις αλλαγές της εθνικής μας και έφεραν το παιχνίδι τούμπα, αρχικά με τον Γιόκερες ισοφάρισαν στο 53 με απευθείας εκτέλεση φάουλ 1-1. Στο 69 ο Νίλσον εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Αλί και έκανε το 2-1 για τους Σουηδούς και αν έρθει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος από σέντρα του Κοστούλα με προβολή να γράψει το τελικό 2-2.

0: Δεν έπαιξε ο Θανάσης Ανδρούτσος στο παιχνίδι αυτό. Κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι της Κυριακής με την ομάδα της Ιταλίας εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η εθνική μας λοιπόν που έδωσε την δυνατότητα, μάλλον ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του δόθηκε η δυνατότητα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δοκιμάσει ένα σύστημα, ένα σχηματισμό με τρεις αμυντικούς, διότι έρχονται δύσκολα παιχνίδια στο Nations League. Μην ξεχνάμε ότι η εθνική μας ομάδα έχει μπροστά για το Nations League αντιπάλους όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Και στο βάθος βεβαίως στοχεύει και την πρόκριση στα τελικά του γύρου του 2028. Άρα λοιπόν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να δει πως η εθνική μας ομάδα μπορεί να κινηθεί και με αυτό το 3-4-3. Και η αλήθεια είναι ότι τα πήγε αρκετά καλά στο παιχνίδι με την Σουηδία. Η Σουηδία η οποία ψάχνει να βρει ρυθμό, έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ του 2026 που αρχίζει την ερχόμενη εβδομάδα στο Μεξικό, στη ΣΥΠΑ και στον Καναδά. Να πούμε ότι τερμάτισε τελευταία στο γκρουπ των προγραμματικών με την Ελβετία, τη Σλοβενία και το Κόσοβο, αλλά εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία μέσω του Nations League και πήρε την πρόκριση για το παγκόσμιο κύπελο, όπου θα βρεθεί εκεί για 13η φορά στην ιστορία της. Θα μείνουμε όμως στο παιχνίδι της εθνικής μας με την Σουηδία χθες και θα ακούσουμε καταρχάς τι είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την απόδοση της εθνικής μας ομάδας αλλά και για το νέο σχηματισμό που δοκίμασε.
1: Τι κρατάμε, μία θα έλεγα αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο, απλά μπορεί, ο λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικτές μεζεμένες αλλαγές που πάντα δεν είναι ευχάριστο και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο, αλλά σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό. Ήταν πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, παίζοντας και με μια ομάδα που έχει μια πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η Σουηδία, έχει πολύ καλούς εξαιρετικούς επιθετικούς, πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα καλό τεστ, δυνατό τεστ πάνω στην αλλαγή του σχηματισμού. Φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου όταν κάποιες λάθος τοποθετήσεις και ίσως, θα έλεγα λίγο παραπάνω ίσως και κούραση, άμεσα άλλαξε την ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μια υποδιέστερη θέση. Σίγουρα είναι μικρός ο χρόνος που δουλέψαμε σε αυτό, είναι πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε. Σίγουρα και στο επόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στην άντρα μας, λογικά σκέφτομαι ότι ίσως σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού πάλι να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε λίγο πιο καλά συμπεράσματα.
0: Αυτά είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον ακούσατε, δεν αποκλείεται να δούμε το σχηματισμό με τους τρεις αμυντικούς και στο παιχνίδι της Κυριακής με την εθνική μας ομάδα, την Ιταλία, με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Μην ξεχνάτε, επαναλαμβάνουμε ότι το Σεπτέμβριο η εθνική μας ομάδα ξεκινάει τους αγώνες της στο Nations League με αντιπάλους όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σερβία, άρα πρέπει να έχει ευελιξία στο σχηματισμό της ενδεκάδας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για καλύτερα αποτελέσματα. Πάμε και, να, και σε ένα παλιό γνώριμό μας από τη θητεία του στον Όβι, τον Χρήστο Μανδά, τον 25χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος έπαιξε στο χθεσινό μάτς ως αλλαγή, πήγε στο 20ο λεπτό στη θέση του Κωνσταντίν Τζολάκη, ενός άλλου κριτικού ποδοσφαιριστή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μανδάς, ο Χρήστος Μανδάς, για την χθεσινή παρουσία της εθνικής μας ομάδας στο φιλικό με τη Σουηδία.
2: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δοκιμάσαμε καινούριο σύστημα και καινούργια πράγματα στο γήπεδο, γιατί εφόσον τα φιλικά αυτά μας βοηθάνε και έχουμε τον χρόνο να το κάνουμε. Νομίζω ότι ήμασταν σε αρκετά καλό επίπεδο στον περισσότερο χρόνο του παιχνιδιού. Είχαμε κάποια διαστήματα τα οποία είναι λογικό επειδή δοκιμάσαμε ένα καινούργιο σύστημα να μην μας βγούνε. Και νομίζω φάνηκε πόσο πολύ το θέλουμε ακόμα και στον φιλικό με τον πανηγυρισμό στο δεύτερο γκολ στο τέλος, ότι όλοι μαζί ήμασταν μια δουλειά.
3: Πιστεύεις στα κρίσιμα παιχνίδια του Nations League πρέπει να παίξει εθνική με τριάδα στόπερ ή με την παλιά τη συνταγή, την κλασική?
2: Σε αυτό νομίζω η καλύτερη ερώτηση είναι για τον προπονητή, γιατί είναι εκείνος θα αποφασίσει. Εμείς απλά ακολουθάμε τις οδηγίες του και τον εμπιστευόμαστε και θα δούμε ποιο σύστημα μας ταιριάζει. Γι' αυτό και το δοκιμάσαμε σήμερα.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Μανδάς. Ο Γιώργος Μασούρας ήταν ο σκόρερ του τέρματος της εθνικής μας ομάδας που μας χάρισε την ισοπαλία χθες στο Στοκχόλμη απέναντι στη Σουηδία στο 2-2 μετά την σέντρα του Κοστούλα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Μασούρας για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά και τι περιμένει από την εθνική μας ομάδα για το μάτς Κυριακής με την εθνική Ιταλίας.
4: Είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει διαφορετικές παραλλαγές στο παιχνίδι της, γιατί είναι προφανώς δύσκολο κατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Οπότε θέλουμε να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορεί να το επεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό στοχεύει και ο coach και είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά.
5: Επόμενος αντίπαλος η Ιταλία, μια πολύ βαριά φανέλα. Σε ένα παιχνίδι μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο θα είναι στο Παγκρίτιο. Τι περιμένουμε να δούμε την Κυριακή και να μείνουμε και για τον κόσμο που θα βρεθεί στο στάδιο?
4: Το ζητούμενο είναι το ίδιο, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τις ιδέες μας μέσα στο παιχνίδι, αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Και δεύτερον, να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει το τελευταίο διάστημα, έρχεται σε ό,τι γήπεδο και αν παίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο αυτό για μας και θέλουμε να το ανταποδώσουμε στο τέλος της χρονιάς, να κλείσουμε όμορφα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Γιώργος Μασούρας, ο επιθετικός της Al Khalidj. Εκεί παίζει ιδανικός στην Σαουδική Αραβία από τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μασούρας. Πάμε και στον Χρήστο Τζόλι, τον 24χρονο μεσοεπιθετικό της Club Brugge, ο οποίος κάνει μια καταπληκτική χρονιά στο Βέλγιο, φίλες και φίλοι. Σε 52 αγώνες έχει σημειώσει 22 γκολ, ενώ έχει και 29 assist. Μια καταπληκτική χρονιά για τον Χρήστο Τζόλι, από τους κορυφαίους Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Τζόλις και για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά και για το επικείμενο με την Εθνική Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο.
6: Ήταν ένα δυνατό φιλικό, το τελευταίο φιλικό για τη Σουηδία πριν πάει στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε όσες ευκαιρίες είχαμε και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε πλήρως. Αλλά αφήνουμε μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για μας και τώρα κοιτάμε για το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία.
5: Την Κυριακή λοιπόν ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι περιμένουμε να δούμε σε αυτό το παιχνίδι από την Εθνική και ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα είναι σε κερκίδες στο Παγκρίτιο?
6: Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα όπως πέρσι στα δύο φιλικά που είχαμε στο Παγκρίτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Ελπίζω να είναι και φέτος εκεί, να υπάρχει στήριξη και να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας μπροστά στο ελληνικό κοινό και να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν του ποδοσφαιρική στην Εθνική Ελλάδα.
0: Αυτά τον είσαι ο Χρήστος Τζόλης. Πάμε και στον Ανδρέα Τετέ, τον 25χρονο επιθετικό του Παναθηναϊκού, να τον ακούσουμε τι είπε για το χθεσινό μάτς και το παιχνίδι της Κυριακής με την εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία.
7: Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα που, όπως είπατε, πάει στο Μουντιάλ με πολύ καλούς παίχτες από πολύ καλά πρωταθλήματα. Και για μας, όπως πάντα, είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρετάει ποτέ και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος.
5: Την Κυριακή έχουμε ένα ακόμη φιλικό κόντρα σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα και μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι μπορούν να περιμένουν οι φιλάθλοι που θα βρεθούν στο Παγκρίτιο Στάδιο?
7: Σίγουρα παίζουμε μια ομάδα που έχει όντως μια πολύ βαριά φανέλα την Ιταλία. Και πιστεύω ότι ακόμα και εκεί μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να δείξουμε πολλά παραπάνω πράγματα από αυτά που κάναμε σήμερα.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο Ανδρέας Τετέι, Κυριακή 10 η ώρα στο Παγκρέτιο Στάδιο Ελλάδα-Ιταλία, με την παρουσία του κόσμου να κρίνεται αναγκαία για την εθνική μας ομάδα, έστω και σε φιλικό παιχνίδι. Βεβαίως η εθνική Ιταλία δεν έρχεται με τα μεγάλα αστέρια της, μόνο τον Αρούμα είναι, προέρχεται από μια θα λέγαμε κακή χρονιά, λόγω του ότι αποκλείστηκε από τα τελικά του Μουντιάλ που πάνε 48 ομάδες και αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ελληνική ποδοσφαιρική, στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας. Δεν πάβει όμως οι παίκτες που έρχονται να είναι παίκτες εγνωσμένης αξίας, είτε παίζοντας στο ιταλικό πρωτάθλημα είτε στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν το παιχνίδι της Κυριακής αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εθνική μας ομάδα που θα είναι το τελευταίο στα πλαίσια της προετοιμασίας της για την έναρξη των αγώνων του Nations League τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με αντιπάλους όπως είναι η Σερβία, η Ολλανδία και η Γερμανία. Ομάδες πάρα πολύ δύσκολες για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πάμε όμως φίλες και φίλοι να δούμε, να πούμε μάλλον ότι τα εισιτήρια ήδη έχουν κυκλοφορήσει, μπορεί να τα προμηθευτούν οι φίλοι της κριτικής ομάδος από το site της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι διεθνείς καλούν τον κόσμο να βρίσκονται κοντά τους, άλλωστε και στα περσινά φιλικά ο κόσμος έκανε το καθήκον του, βρέθηκε στο Παγκρέτιο Στάδιο, το ίδιο αναμένεται να γίνει και την Κυριακή στις 10 με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. The Big Bang may be a million years away. Αφήνουμε όμως φίλες και φίλοι την εθνική μας ομάδα για το παιχνίδι της Κυριακής στις 10 στο Παγκρέτιο Στάδιο με την εθνική Ιταλίας. Επιστρέφουμε στα δικά μας ξεκινώντας από το ρεπορτάζ του Όφη.
8: Γιάννης Ματσίτη, φάση Φούντας στην περιοχή, γκολ! Πρώτη φάση και γκολ για τον Όφη. Στο τρίτο λεπτό η πολύ ωραία πάσα στο Φούντα από τα δεξιά μπήκε στην περιοχή ταχύτατα, πλάσαρε και έκανε το 1-0 Όφη Λάρισα. Μόλις στο τρίτο λεπτό της συνάντησης ο ταξιάρχης Φούντας ανοίγει το σκορ.
0: Πρώτη ανανέωση λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο ταξιάρχης Φούντας για τα επόμενα 3 χρόνια θα φοράει τη φανέλα του Όφη, καθώς μετά από επικοινωνία που είχε το βράδυ της Τετάρτης με τον πρόεδρο της ομάδας τον Μιχάλη Μπούση αλλά και τον αντιπρόεδρο τον Ηλία Προυσανίδη, οι δύο πλευρές βρήκαν τη χρυσή τομή και έτσι ο ταξιάρχης Φούντας, που το τελευταίο διάστημα το όνομά του ακουγόταν έντονα στο ρεπορτάζ του Άρη, θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα της κριτικής ομάδος. Ο ταξιάρχης Φούντας που τελείωσε τη φετινή σεζόν έχοντας 10 γκολ σε 32 εμφανίσεις και γενικά θα έλεγα ότι σε αυτή την τελευταία διετία φορώντας την φανέλα του Όφη είχε κάνει μια καλή παρουσία με 67 συμμετοχές και 19 γκολ. Έτσι λοιπόν μένουν από τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν το καλοκαίρι σε κρεμότητα τρεις περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι του Μπόρχα Γκονζάλες, για τον οποίο θα πούμε ότι είναι αρκετές οι ενδείξεις ότι είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στην ομάδα. Είναι γνωστό το θέμα με τον Μπόρχα Γκονζάλες, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι ιδιαίτερα επιδραστικός στο αμυντικό και επιθετικό παιχνίδι του Όφη, αλλά θα έλεγα ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι τραυματισμοί. Να πούμε ότι πιθανότητες παραμονής έχει και ο Αθανασίου, ο παίκτης αν δεν γυρίσει στους Ερυθρόλευκους, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα είναι στα αρχικά πλάνα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Αθανασίου συγκεντρώνει έτσι αρκετές πιθανότητες να παραμείνει στο Ηράκλειο και η ομάδα τον θέλει και αυτός εξ όσων γνωρίζουμε θέλει να παραμείνει στον Όφη αν και εφόσον δεν συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Να πούμε λοιπόν ότι η τρίτη και η τελευταία κρεμότητα είναι του Σαλσέδο. Εδώ η περίπτωση του είναι αρκετά δύσκολη λόγω του ότι υπάρχουν προτάσεις από το εξωτερικό με πολλά περισσότερα χρήματα από αυτά που μπορεί να δώσει η Όφη. Μιλάμε για συμβόλαια της τάξης των 400 και 500 χιλιάδων ευρώ το χρόνο, κάτι που Όφη δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το ύψος. Θα δούμε όμως τις προσεχείς ημέρες πώς θα πάνε και αυτές οι περιπτώσεις που είναι σε εκκρεμότητα. Με τα γραφικά, πέρα από την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη ή μάλλον την προφορική συμφωνία με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα. Ανοιχτή και η περίπτωση του Χρήστου Σκέλη, με τον οποίο υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι Όφη δεν κινείται στο παρασκήνιο, πλησιάζοντας μεταγραφικούς στόχους που έχει στα υπόψη του ο Χρήστος Κόντης και προσπαθώντας να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Είπαμε από αυτό εδώ το βήμα σε προηγούμενες εκπομπές ότι το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμό για τον Όφη. Παραμένουν σε κρεμότητα και το θέμα του team manager, και εδώ ο Όφη κοιτάζει προς πάσα κατεύθυνση να βρει την καλύτερη δυνατή λύση. Αντικαταστάθηκαν ο Μάρκος με τον Παπαντονόπουλο, ήρθαν Γουνδουλάκες και Εξουρίς. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά Όφη θα κοιτάξει να καλύψει τα κενά και στη συνέχεια να ενισχύσει το ποδοσφαιρικό του τμήμα.

0: Πες μου κανένα ταβλάκι.
1: Ταβλάκι, πού να το βρούμε, να πάμε στο καφενείο.
0: Έτσι έρθω. Έχω εδώ μαζί μου.
1: Κάμε.
0: Εκτός αν προτιμάτε χαρτιά.
1: Χαρτιά. Μπράβο, νοικοκύρης φύλαφλος. Καφεδάκι, τάβλη, χαρτιά. Δεν πιστεύω να έχει το σάκο και κάνα μπιλιάρδο, ε.
0: Όχι και μπιλιάρδο, αλλά υπάρχει και σκάκι.
1: Μπράβο, πολύ οργανωμένος φύλαφλος.
0: Λοιπόν, τι θα παίξουμε.
1: Δεν παίζω ποτέ μου τυχερά παιχνίδια. Το μόνο που παίζω είναι κανένα προπόπου και πού.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στην Τρίτη Εθνική που έγινε γνωστή η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Υπάρχει ειδικός όμιλος για την Κρήτη με 12 ομάδες. Οι 5 είναι από το Ηράκλειο, Εργοτέλης, Χερσόνησος, Άοντι Μπακίου, ΠΟΑ και Γιούχτας. 2 είναι από το Λασίθι, Νεάπολη και Άγιος Νικόλαος. 2 από το Ρέθυμνο, Ρεθυμνιακός και Επισκοπή. Και 3 από τα Χανιά, Χανιά, Πανοκριτηριακός και Πλατανιάς. Να πούμε ότι η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τις 120 ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στη νέα Τρίτη Εθνική είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου, σχεδόν 2 μήνες δηλαδή. Να πούμε ότι σε περίπτωση που δεν έχουν τελεσιδικές δικαστικές εκκρεμότητες σωματείων έως την ημερομηνία αυτή, δηλαδή 3 Ιουλίου, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ δύναται να παρατείνει την απόφασή της και να δώσει παράταση στην προθεσμία για αυτά τα σωματεία προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Να πούμε ότι στην Super League 2 δεν θα ανέβουν όλες οι πρωταθλήτριες ομάδες, αλλά 4, που σημαίνει ότι θα έχουμε και αγώνες μπαράζ των 12 πρωταθλητών των ομίλων. Όσον αφορά τον υποβασμό, πρόκειται να υποβαστούν στην κατώτερη κατηγορία 30 ομάδες. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα, η Επιτροπή Διοργανώσεων, αφού λάβει υπόψη τον τελικό αριθμό των συμμετοχουσών ομάδων, θα επιμεληθεί τη συγκρότηση των ομίλων και την σύνταξη του παραρτήματος της προκήρυξης, το οποίο θα αναφέρεται το σύστημα διεξαγωγής και άλλες πληροφορίες αναφορικά με την διοργάνωση. Να επαναλάβουμε ότι το πρωτάθλημα θα γίνει σε 10 ομίλους των 12 ομάδων. Να πούμε ότι για τους διαιτητές, για τη διαιτησία τονίζεται ότι αν δεν πληρωθούν οι διαιτητές πριν τον αγώνα δεν τον διεξάγουν και κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούμενου σωματείου, ενώ δεν ορίζονται και οι επόμενοι αγώνες μέχρι την εξόβληση της διαιτησίας. Στους αγώνες του πρωταθλήματος Τρίτης Εθνικής, οι διαιτητές ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ενώ δύναται να ορίζεται και τέταρτος διαιτητής, όπου η Επιτροπή κρίνει απαραίτητα. Και να επαναλάβουμε, εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει πριν την έναρξη του αγώνα το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας, αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και διαμονής διαιτητή βοηθών, παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα, ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα, ο αγώνας αυτός κατοκυρώνεται υπέρ του αντίπαλου σωματείου με σκορ 0-3 και το γηπεδούχο σωματείο τιμωρείται με χρηματική ποινή 1.500 ευρώ. Μεγάλη προσοχή στα σωματεία της Τρίτης Εθνικής για τη νέα αγωνιστική περίοδο, φίλες και φίλοι. Παίζει η συμμετοχή, θα παίξει η συμμετοχή των μικρών και των ξένων. Οι μικροί στην ενδεκάδα πρέπει να είναι με δικαίωμα συμμετοχής στην ελληνική εθνική ομάδα, ο ένας γεννημένος του 2007 και μετά και ο άλλος του 2008 και μετά στην ενδεκάδα. Επαναλαμβάνω, οι μικροί στην ενδεκάδα πρέπει να έχουν δικαίωμα στην συμμετοχή στην εθνική ομάδα και ο ένας να είναι γεννημένος το 2007 και μετά και ο άλλος το 2008 και μετά. Αντικαθίστανται μόνο από παίκτες ίδιας ή μικρότερης ηλικίας και αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι στον πάγκο, η ομάδα συνεχίζει με 10 παίκτες. Το αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό πλέον οι ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας να έχουν τουλάχιστον 4 με 6 ποδοσφαιριστές γεννημένους το 2007 ή το 2008. Στην ενδεκάδα θα πρέπει να βρίσκεται ο ένας γεννημένος το 2007 και μετά και ο άλλος το 2008 και μετά. Και αντικαθίστανται μόνο από παίκτες ίδιας ή μικρότερης ηλικίας και αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι στον πάγκο η ομάδα συνεχίζει με 10 παίκτες. Οι ξένοι μπορεί να είναι 4, αλλά παίζουν μόνο οι 2 ταυτόχρονα, ενώ για τους άνους των 33 ετών ποδοσφαιριστές προβλέπεται χρησιμοποίηση έως 5 γεννημένων από 1η-1η 1994 και πριν.

Να πούμε ότι για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 είναι υποχρεωτική στην ενδεκάδα καθ' όλη την χρονική διάρκεια του αγώνα συμμετοχή 9 ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες, εκ των οποίων υποχρεωτικά ο ένας θα πρέπει να είναι γεννημένος από 1/1/2008 και εντεύθεν και ο άλλος από 1/1/2007 και εντεύθεν. Άρα λοιπόν στην ενδεκάδα πρέπει να υπάρχουν 9 Έλληνες παίκτες με δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ομάδα και οι δύο πρέπει να είναι του 2007 γεννημένος και μετά και ο άλλος του 2008 γεννηθής και εντεύθεν. Σε περίπτωση αλλαγής τους, για τους νεαρούς μιλάμε, πρέπει να αντικατασταθούν με ποδοσφαιριστές που πληρούν αυτά τα κριτήρια, δηλαδή με ποδοσφαιριστές της ίδιας ηλικίας. Αν τραυματιστούν οι παραπάνω ποδοσφαιριστές στον αγώνα και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής με ποδοσφαιριστές που να πληρούν τα παραπάνω κριτήρια ή δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασή τους λόγω συμπλήρωση των αλλαγών, η ομάδα θα αγωνίζεται με παίκτες λιγότερο.

Και να κλείσουμε με μερικά πολύ σημαντικά θέματα από την προκήρυξη πρωταθλήματος Τρίτης Εθνικής. Να πούμε ότι εφόσον οι προβλέψεις σχετικά με τις ομάδες που προβιβάζονται ή υποβιβάζονται ανάμεσα στην ανώτερη κατηγορία και στην Τρίτη Εθνική κατηγορία αλλάξουν για λόγους αναδιάρθρωσης του αριθμού των ομάδων της ανώτερης κατηγορίας ή και της Τρίτης Εθνικής κατηγορίας, τότε θα συμπληρωθεί ανάλογα και η προκήρυξη η οποία δόθηκε χθες στην δημοσιότητα.

Για την τρίτη εθνική κατηγορία, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι έληξε και η δικαστική, μάλλον δεν ξέρω αν έληξε 100%, διότι έχει δικαίωμα έφεση ο Άρης Πετρούπολης. Για να πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά, η Ζάκυνδος πήρε στα χαρτιά με 3-0 την νίκη στο διακοπέν παιχνίδι με τον Πύργο. Αυτό αποφάσισε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, ωστόσο δεν τιμώρησε τον Πύργο με αφαίρεση βαθμών. Το επέβαλε πρόστιμο και δύο αγώνες και κλεισμένων των θυρών. Με αυτή την απόφαση και βάσει της βαθμολογίας, τα εισιτήρια για την Super League 2 παίρνει η Ζάκυνθος και ο Πύργος, ο οποίος υπερτερεί στην ισοβαθμία με τον Άρη Πετρούπολης, τον οποίο έχει κερδίσει δύο φορές. Όμως ο Άρης Πετρούπολης έχει το δικαίωμα να εφεσιβάλλει εντός τριημέρου την απόφαση και θα δούμε αν θα το πράξει και τι αποτέλεσμα, αν θα το πράξει, θα έχει το πρωτάθλημα και η άνοδος αυτό τον δεύτερο όμιλο μπαράζ, δεύτερο όμιλο μπαράζ ανόδου στην τρίτη εθνική κατηγορία μετά την απόφαση και της Επιτροπής Εφέσεων, εάν και εφόσον ο Άρης Πετρούπολης την προσβάλλει σε αυτήν.

Παράλληλα, φίλες και φίλοι, οι ομάδες Τρίτης Εθνικής στην Κρήτη συνεχίζουν τη μεταγραφική τους ενίσχυση. Να πούμε για τον Γιούχτα και τον ΑΟΤ ότι για τον Γιούχτα υπάρχει Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα, όπου θα έχουμε την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για τον Αθλητικό Όμιλο Τυμπακίου να πούμε ότι υπάρχει παράταση μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα για να συγκεντρωθούν υποψηφιότητες για τη νέα διοίκηση. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά οργανώνονται και αυτές οι ομάδες, παράλληλα με την μεταγραφική τους ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα.

Με την άνοδο λοιπόν της Ζακύνθου και του Πύργου στην Super League 2 έγινε αναγνωστά και οι 16 ομάδες της Super League 2 της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Θα γίνει σε ένα όμιλο. Οι ομάδες αυτές είναι Πανσεραϊκός Λάρισα που έπεσαν από την Super League, Νίκη Βόλα, Αναγέννηση Καρδίτσας, Αστέρας Β', ΠΑΟΚ Β', Νέστος Χρυσούπολης, Πανιόνιος, Μαρκό Ολυμπιακός Β', Ελλάς Σύρου, Καλυθέα, Απόλλων Καλαμαριάς, Πανθρακικός Πύργος και Ζάκυνθος. Αυτές είναι οι 16 ομάδες που τη νέα αγωνιστική περίοδο θα παίζουν στην Super League 2.

Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι για το μπάσκετ ότι για να γίνει CR Καλοχωρή είναι πολύ κοντά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, για να πάρει την Wild Card και του χρόνου να αγωνίζεται στην Elite League. Να πούμε ότι έχει καταθέσει ήδη φάκελο, πλήρη φάκελο με την διοίκηση και την κοινωνία εκεί στο Αρκαλοχώρι να στηρίζουν θερμά την προσπάθεια μετά και την επιστροφή της ομάδας στην φυσική της έδρα στο ανακατασκευασμένο κλειστό του Αρκαλοχωρίου. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει και ο Απόλλων Πάτρας κατέθεσε επίσημα την υποψηφιότητά του, αποτελεί ένα από τα πιο βαριά ονόματα στη διαδικασία, έχοντας ως όμπλα την ιστορία του, τις μεγάλες γηπεδικές εγκαταστάσεις, τα περβόλια και το ισχυρό brand name που διαθέτει. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και ο Έσπερος Λαμίας έχει έντονο ενδιαφέρον και κινείται οργανωμένα για να διεκδικήσει τη θέση, θέλοντας να διατηρήσει την παρουσία του σε υψηλό επίπεδο. Να πούμε πάντως ότι η ΕΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι η διαδικασία δεν είναι τυπική. Οι φάκελοι βαθμολογούνται με βάση αυστηρά κριτήρια, όπως είναι οικονομικές εγγυήσεις, ύπαρξη εγγυητικών επιστολών, βιώσιμο πλάνο και απουσία χρεών, γηπεδικές υποδομές και το αναπτυξιακό πλάνο, ακαδημίες, τμήματα υποδομής και γενικότερη υγεία του σωματείου. Μέσα στο επόμενο διάστημα, η αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδίας θα ολοκληρώσει τον έλεγχο όλων των υποψηφιότητων και θα ανακοινώσει επίσημα ποιες ομάδες θα πάρουν το πράσινο φως για να παίξουν του χρόνου στην Elite League, με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου πάντως, φίλες και φίλοι, να έχει πολλές πιθανότητες του χρόνου να παίξει στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Πάμε και στο βόλεϊ, φίλες και φίλοι, όπου ο Όφης συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση στο βόλεϊ, καθώς χθες ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Νιγηριανού κεντρικού Πασκάλ Οζοκόγε. Ο Πασκάλ Οζοκόγε τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Σερβία και μάλιστα αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ μεταξύ των κεντρικών του πρωταθλήματος. Είναι σημαντικές οι μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής η ομάδα του Όφη, διότι μην ξεχνάτε ότι ανακοινώθηκε και έχει ανακοινωθεί και η απόκτηση του 34χρονου διεθνή ακραίου Σέρβου αθλητή του Λάζαρα Τσίροβιτς. Να πούμε ότι επέστρεψε ο Γιώργος Μιχελάκης. Στην ομάδα είχαμε και αλλαγή στο τεχνικό team, καθώς έφυγε ο Γιάννης Καλαματζίδης για το Ζαόν, παίρνοντας μαζί του και τον Ανδρέα Ανδρεάδη που ήταν βοηθός στο Νόφι, πάει και αυτό στο Ζαόν. Ο Φρανκ Ντεπέστελε λοιπόν νέος τεχνικός του Όφι και επαναλαμβάνουμε οι πρώτες κινήσεις μεταγραφικά είναι η επιστροφή του Γιώργου Μιχελάκη, του Χανιώτη Λίμπερο, η απόκτηση του 34χρονου διεθνή ακραίου του Λαζάρα Τσίροβιτς, του 22χρονου κεντρικού διεθνή Νιγηριανού Πασκάλ Οζοκόγε, ενώ επίσης να πούμε ότι ο Όφη κράτησε και τα μεγάλα του αστέρια, το Μιχαήλοβιτς, τον Μιχάηλο Μίτιτς, αλλά και τον Πίτου Μάκινεν, οι οποίοι και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο θα φοράνε την φανέλα του Όφη. This is

Να επισημάνουμε ότι το χρόνο στην Βόλια Ελλήνων και φίλες και φίλοι θα έχουμε δύο ομάδες από την Κρήτη, τον Όφη και τον Όπερ, ο οποίος ανέβηκε φέτος από την pre-link των ανδρών και οργανώνεται και αυτός σιγά σιγά ώστε να παρουσιαστεί έτοιμο στην μεγάλη κατηγορία. Να πάμε όμως και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, καθώς έχουμε φίλες και φίλοι ένα γεγονός που ασφαλώς κρατάει έτοιμο το ενδιαφέρον των φίλων του παιδικού ποδοσφαίρου, καθώς το POA Elite Development Camp έρχεται στο στάδιο, στο γήπεδο του POA Τσαλέων και φέρνει κάτι διαφορετικό για παιδιά K8 και K16. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ποδοσφαιρικής ανάπτυξης φτιαγμένο για παιδιά που αγαπούν το ποδόσφαιρο και θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα, και το camp αυτό θα γίνει από 2 έως 15 Ιουλίου.

Μια είδηση που έρχεται μόλις τώρα, φίλες και φίλοι, το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στο Παγκρίτιο Στάδιο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης αγωνιστικής περίοδου που θα βρει ξανά τον Όφη στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Να πούμε ότι μέσα σε μια χρονιά όπου ξεπέρασαν τα 5.000 διαρκείας, μιλάμε για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε μέχρι τώρα, Όφη φιλοδοξεί να τα ξεπεράσει και αυτά με όπλο και κίνητρο, το γεγονός ότι Όφη και το κύπελο κατέκτησε, αλλά και του χρόνου θα έχει αρκετά παιχνίδια στην Ευρώπη, είτε συμμετέχοντας στο Europa League είτε στο Conference League.

Και μια και μιλάμε φίλες και φίλοι για τον Όφη, να πούμε ότι ο Θανάσης Ανδρούτσος που είναι με την εθνική μας ομάδα και μάλιστα εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου θα τον δούμε σε κάποια στιγμή και στο φιλικό της Κυριακής με την εθνική ομάδα της Ιταλίας στο Παγκρέτιο Στάδιο. Αναδείχθηκε MVP του Όφη για την χρονιά που μας πέρασε. Ήταν πρώτος σε ψήφους, συναγωνίστηκε τον Διάγκονους. Ο Θανάσης Ανδρούτσος συγκέντρωσε το 23,12% των ψηφοφόρων και ακολούθησε με ισχυρή διαφορά ο Διάγκονους με 21,5%. Στην τρίτη θέση ήταν ο Ταξιάρχης Φούντας με 12%. Στην τέταρτη ο Νίκος Αθανασίου που ήρθε στον Όφη το Γενάρη. Στην πέμπτη ο Σαλτσέδο με 8,5%. Αθανασίου στην τέταρτη θέση με 11,3%. Ο Σαλτσέδο με 8,5%. Στην έκτη θέση ο Καραχάλης με 6,5%. Στην έβδομη ο Νίκος Χριστογιώργος με 4,5%. Στην όγδοη ο Κρίσμανης με 4,3%. Ο Γιάννης Αποστολάκης στην ένατη θέση με 3,11% και ακολούθησαν ο Σεγγέλια με 2,5%, ο Γκονζάλης με 1,5% και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος επίσης με 1,5%. Θανάσης Ανδρούτσος λοιπόν MVP του Όφη για την χρονιά που μας πέρασε με δεύτερο τον Τιάγκο Νους.

Πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε την Κυριακή στις 10 ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο το διεθνές φιλικό της εθνικής μας ομάδας με την Ιταλία. Ένα παιχνίδι σημαντικό στα πλαίσια της προετοιμασίας της εθνικής μας ομάδας ενώπιση των αγώνων του Nations League τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με ομαδάρες, έτσι, με μεγάλες ομάδες όπως είναι η Ολλανδία, η Γερμανία και η Σερβία. 10 η ώρα λοιπόν την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο Ελλάδα-Ιταλία με την ανανεωμένη εθνική ομάδα της Ιταλίας, η οποία δεν πέρασε στο παγκόσμιο, δεν κατάφερε να προκριθεί στον παγκόσμιο κύπελο του. Που γίνεται τώρα σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί από τον Γιώργο Γελιτάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη, που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη, που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνικής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε χθες μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλαοτρικού που αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων αναθεματικό του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλαοτρικού που αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή

0: στην παραθαλάσσια Πολιτίβα του Μαυροβουνίου για μια υψηλού επίπεδου φιλική συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων. Στο τραπέζι τίθεται το θέμα της διεύρυνσης ένωσης με 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόσνια, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπαίδιο και Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τη σχέση καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις των σε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλη Αργυρού. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έγραψε το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Η φύση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και διαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές έργα και παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός. Ο καιρός. Άστατος και ζεστό σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Γιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ καυτό και πολύ ενδιαφέρον θα είναι, φίλες και φίλοι, αυτό που έρχεται σε επίπεδο πολιτικό. Μιλάω πάντα, γιατί έχουμε την κρίσιμη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, είναι σε εξέλιξη αυτό. Όλο αυτό συμβαίνει μέσα στην δημοσκοπική ταραχή, μάλλον στην ταραχή που έχουν προκαλέσει οι δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ με την είσοδο πια του κόμματος Τσίπρα. Επίσης έχουμε το Σαββατοκύριακο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και σήμερα πολιτική γραμματεία.
0: Και σήμερα ακριβώς πολιτική γραμματεία.
1: Και επίσης, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε σήμερα
0: το όργανο, συνεδριάζει αυτή την ώρα, ναι. Και επίσης έχουμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση ότι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μόλις χθες συζητάγαμε εδώ με τον Δημήτρη ακριβώς αυτό το θέμα και πώς τα ονόματα που είχαν πέσει καήκανε και πώς οι πληροφορίες έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός επικεντρώνεται όχι πια στην κοινοβουλευτική του ομάδα για να επιλέξει τον επόμενο γραμματέα, την πρόταση, να έχει κάνει πρόταση για γραμματέα, αλλά στην κυβέρνηση. Να το λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης λοιπόν είναι αυτός
1: προσπάθησε
0: που προτείνει
1: να το...
0: ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας θα επιβεβαιωθεί η εκλογή του.
1: Σωστά.
0: Τα πας σωστά.
1: Η κυβέρνηση προσπάθησε να το κρατήσει από τα σφράγια στο μυστικό, άρχισε να διαρρέει από χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί ήταν σε κάποια sites πριν από την επίσημη ενημέρωση
0: Μα
1: του Μεγάλου Μαξίμου.
0: Μα είχε ξεκινήσει από χθες όμως, Δημήτρη, γι' αυτό,
1: ναι,
0: και το θέσα.
1: Προφανώς είχε ξεκινήσει
0: μας
1: από χθες το θέμα του γραμματέα. Το όνομα διέρευσε
0: είχε
1: προς το βράδυ.
0: Είχε ξεκινήσει από χθες η μετατόπιση του πεδίου επιλογής.
1: Τώρα
0: αυτό,
1: να πούμε δύο λόγια τι σηματοδοτεί η τοποθέτηση Κυρανάκη. Καταρχάς για τον ίδιο τον κύριο Κυρανάκη αλλάζει πίστα στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κοίταξε, βασικά τον 1,5 τελευταίο χρόνο κάνει άλματα.
1: Σωστά. Ο κύριος Κυρανάκης είχε το έδωσε ο Πρωθυπουργός δύο project για να δοκιμαστεί. Το ένα ήταν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το κτηματολόγιο και την
0: ναι,
1: ιστορία
0: ναι, ναι,
1: με τους, πες το, με τους συμβολιογράφους, όλα αυτά τα ηλεκτρονικά,
0: όλα,
1: τα οποία τα έβγαλε εις πέρας. Και το
0: και
1: δεύτερο
0: πήρε
1: μεγάλο,
0: την καυτή πατάτα.
1: Ακριβώς. Project ήταν στο Υπουργείο Μεταφορών,
0: ναι,
1: για τα έργα. Σήμερα είναι στη Θεσσαλία και επιθεωρείται έργα. Θα είναι έτοιμα τον Αύγουστο, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα που ο ίδιος είχε θέσει θα τηρηθεί. Θεωρείται επιτυχημένος και στα δύο.
0: Πήρε
1: αυτά.
0: Πήρε καυτή πατάτα. Έχει προχωρήσει το μείζον θέμα, αν θυμάσαι, με αφορμή το δυστύχημα των Ντεμπών, το θέμα της τηλεδιοίκησης.
1: Ακριβώς,
0: έτσι,
1: ακριβώς. Και πρέπει να πούμε ότι αυτά τα δύο project στα δύο υπουργεία του έδωσαν ένα χαρακτηριστικό που στην πολιτική είναι πολύ σημαντικό, το χαρακτηριστικό της αποτελεσματικότητας.
0: Έτσι, προκύπτει ως ένας αποτελεσματικός. Πρέπει να βάλουμε την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και τα λοιπά.
1: Όλα αυτά
0: τα πιστώνεται λοιπόν.
1: Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ο κύριος Κυρανάκης, γι' αυτό
1: μετρό,
0: είπα ότι κάνει άλματα, ναι, τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Πάει λοιπόν τώρα στην θέση του γραμματέα του κόμματος σε περίοδο προεκλογική. Ποντάρει σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κινητοποιήσει το μηχανισμό και τα στελέχη.
1: Κρίσιμο στοίχημα και για τον ίδιο και για το κόμμα. Να πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκης μιλά άνετα και με τη Νέα Γενιά και με παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με τη λογική Σαμαρά και με τη λογική Καραμανλή. Γενικά είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να συνομιλήσει το ίδιο άνετα και με αυτό που λέμε σκληρό δεξιό και με αυτό που λέμε εξυγχρονιστή νεοδημοκράτη.
0: Δεν θα έλεγα σκληρό δεξιό, θα έλεγα τον
1: παραδοσιακό
0: πυρήνα
1: δεξιό, ναι,
0: της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω εάν αυτό σημαίνει, ακριβώς επειδή κινείται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ο κύριος Κυρανάκης, εάν αυτό ενδεχομένως σηματοδοτεί και εκλογές το μετά το Σεπτέμβριο.
1: Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον κύριο Κυρανάκη, εξαρτάται από πολλά πράγματα.
0: Όχι βέβαια, αλλά είναι ένα πρόσωπο που είναι νέος, αποτελεσματικός.
1: Επίσης, θέλω να σου πω ότι η τοποθέτηση Κυρανάκη στη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας καθιερώνει, μάλλον φέρνει και από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας το σκληρό ροκ στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Κυρανάκης είναι ένας σκληρός παίκτης στο επίπεδο της διαμάχης.
0: Βέβαια.
1: Τον είχαμε συναντήσει ως...
0: Δεν είναι ηπιοντών, όταν χρειάζεται, ανεβάζει. Ακριβώς. Είναι μαχητικός.
1: Πολύ μαχητικός.
0: Είναι έως και επιθετικός μερικές φορές. Άντε, θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Ακριβώς. Και να πούμε και το τελευταίο, κρατήστε το. Όπως είπαμε και στην αρχή, ανεβαίνει πίστα στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον και για τον ίδιο. Και η Νέα Δημοκρατία έχει πάντα και μία παράδοση να κερδίζουν γενικώς τα outsider. Το αφήνουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
0: Εντάξει,
1: να το έχουμε.
0: Πάντως δεν φέρει τα χαρακτηριστικά αυτού του άμεσου υποψήφιου.
1: Όχι, όχι.
0: Με τίποτα.
1: Αλλά έχει φιλοδοξίες.
0: Άλλο να έχει φιλοδοξίες, δεν το συζητώ ότι τις έχει. Απλώς τώρα δεν μπορεί να πω εγώ πολύ απλά
1: τώρα.
0: Να δέσει
1: ναι.
0: με ό,τι υπάρχει τώρα. Λοιπόν,
1: θέλει,
0: πάμε γρήγορα.
1: Η πορεία είναι ακόμα.
0: Φτάνει τώρα.
1: Ανωδική. Λοιπόν,
0: πάμε τώρα γιατί σήμερα φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι, δεν είπαμε. Τίποτα δεν είπαμε.
1: Μας έπιασε επικαιρότητα.
0: Έλεγε 12 και 16 λεπτά. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με την Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρη Στάιξ, Ευαγγέλια Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8. Θα μας βρείτε. Στείλτε μας ό,τι σχόλιο θέλετε. Σήμερα, φίλες και φίλοι, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το έχουμε ήδη μπροστά μας και ενδεχομένως να μας απασχολήσει και στη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα το δούμε αυτό. Αναφέρομαι κυρίως στις αυξημένες προσφυγικές ροές οι οποίες καταγράφονται και παρατηρούνται τελευταία, ειδικά στην Κρήτη. Όλα αυτά βεβαίως, φίλες και φίλοι, συμπίπτουν με την εφαρμογή πια του νέου μεταναστευτικού που θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, από τις 12 Ιουνίου. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, την κυρία Σεύβη Βολουδάκη. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Βολουδάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Και να εκφράσω κι εγώ, πριν περάσουμε στο μεταναστευτικό, τη μεγάλη μου χαρά για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που ειλικρινά ήταν, νομίζω, δημιουργεί ένα άλλο κλίμα χαράς και αισιοδοξία σε όλους μας.
0: Α, ναι.
1: Τόσο πολύ.
0: Έλατε, είναι εντυπωσιακό. Γιατί, δώστε μας τουλάχιστον την ερμηνεία, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό μας λέτε.
2: Ναι, είναι ένας νέος άνθρωπος, νέος στην ηλικία, που όμως έχει αποδείξει από όπου έχει περάσει και όπου έχει βγει την ικανότητά του. Έχουμε αυτά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και όσο ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Ακόμα, ξέρετε, υπάρχουν νέα παιδιά που τους εμπνέει και κοιτάνε από σπάσματα από εμφανίσεις του τηλεοπτικές.
0: Τι λέτε τώρα, τι είναι αυτά τα νέα παιδιά, είναι οργανωμένα, είναι ονεδίτες και ασχολούνται με αυτό.
2: Ονεδίτες και μη, έχω να σας πω και εγώ, επειδή τον είχα και σε μια εκδήλωση που έκανα στα Χανιά ως προσκεκλημένο, η προσέλευση του νέου κόσμου ήταν εντυπωσιακή.
1: Κυρία Βολουδάκη, με αυτά που λέτε επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε εμείς νωρίτερα εδώ, ότι ο κύριος Κυρανάκης στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας έχει ανέβει πίστα.
0: Έχει ανέβει πίστα, ένα, και εγγράφει υποθήκη, δύο, για το μέλλον.
2: Να δείτε, ναι. Ο κύριος Κυρανάκης, ξαναλέω ότι εκτός από αυτά που είπα πριν, τόσο και η πορεία του στο κτηματολόγιο. Mm-hmm. Που επίσης σας λέω ότι ζήσαμε από κοντά πρωτοβουλίες. Όσο και μετά σε αυτό το τόσο δύσκολο πόστο.
1: Έχει κατακτήσει την ταμπέλα του αποτελεσματικού. Είναι προφανές αυτό.
2: Επίσης θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για έναν νέο πολιτικό μεν, που όμως είναι προσιλωμένο στις αξίες και στις αρχές της παραταξής.
1: Ξέρει ο κύριος ψηφίζεται Κυρανάκη, το καταλάβαμε.
0: Όχι μόνο αυτό, αυτό ήθελα να πω. Ξέρει ο κύριος Κυρανάκης ότι είστε θαυμαστριά του και υποστηρίχτρια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό το λέω γιατί το πιστεύω. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι που δεν θα πείτε.
1: Δηλαδή,
0: άστο τώρα με τον Κυρανάκη.
1: Τόσο καλά λόγια ούτε για τον Πρωθυπουργό δεν έχω ακούσει.
2: Για τον Πρωθυπουργό εννοείται.
1: Χιούμορ κάνω, χιούμορ κάνω.
0: Κυρία Βολουδάκη.
1: Χιούμορ κάνω, κυρία Βολουδάκη.
0: Ελάτε να πάμε στα θέματά μας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αφορμή προφανώς για τη συνομιλία μας είναι αυτές οι ασταμάτητες προσφυγικές ροές στην πατρίδα σας κιόλας, στην Κρήτη.
2: Ναι.
0: Τι προτίθεστε, πώς προτίθεστε να τις αντιμετωπίσετε, κυρία Βολουδάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό και έχει αρχίσει να διαφαίνεται από την περσινή χρονιά. Έχει μετατοπιστεί πάρα πολύ το βάρος το μεταναστευτικό και οι ροές από εκεί που είχαμε στον Εύρο, όπου πια είναι μηδενικές, στα νησιά του Αιγαίου που έχουμε μία πτώση 70%, σχεδόν αγγίζει το 70%, έχουμε μεγάλη αύξηση στις ροές που έρχονται προς την Νότια Κρήτη από την Ανατολική Λιβύη. Αντιλαμβάνεστε μία χώρα δύσκολη, με μία κυβέρνηση επίσης δύσκολη και όχι έτσι επίσημη, θα πω εγώ.
0: Ναι.
2: Όμως παρόλα αυτά γίνονται πάρα πολλές επαφές και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και το Υπουργείο Ναυτιλίας με τους λιμενικούς μας. Και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε ψηφίσει ένα νόμο, ψηφίστηκε το Σεπτέμβρη που μας πέρασε, για την παράνομη μετανάστευση και αυτό δείχνει να έχει δουλέψει αρκετά. Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση.
0: Α, και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
2: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
0: Εκεί, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς. Ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.
0: Ναι.
2: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση. Θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
0: Πριν μπούμε στο διαδικαστικό όλο αυτό, επιτρέψτε μου, κυρία Βολουδάκη, επειδή το είπατε μόλις τώρα εσείς, το είχα αναφέρει και νωρίτερα εγώ, στις 12 Ιουνίου τίθεται λοιπόν σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που έγινε και πάρα πολύ συζήτηση και εντός εισαγωγικών ταλαιπώρησε την Ένωση ώσπου να μπορέσουν να καταλήξουν κάπου. Εκτιμάται ότι έχει εξαιρετικά σκληρούς κανόνες για το μεταναστευτικό αυτό το ευρωπαϊκό σύμφωνο. Η Ευρώπη μιλά μάλιστα για μια ιστορική στροφή, με συγχωρείτε, στην αυστηρότητα. Στην πράξη όμως, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που είναι χώρα πρώτης γραμμής. Οι νέες γρήγορες διαδικασίες στα σύνορα και η υποχρεωτική καταγραφή δεν κινδυνεύουν να μετατρέψουν τα νησιά μας σε κέντρα εγκλωβισμού μεταναστών?
2: Όχι. Καταρχάς έχετε δίκιο σε όλα όσα είπατε. Όντως είναι μια πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, όπου ναι, έχει γίνει στροφή. Και εδώ να σημειώσω ότι όταν εμείς τα λέγαμε αυτά, αντιμετωπιζόμασταν ως ακραίες φωνές σε επίπεδο μεταναστευτικής πολιτικής στην
0: Ευρώπη.
2: Καλά,
0: τότε το πώς διαμορφώθηκε αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, το θυμόμαστε όλοι, και με τις παρεμβάσεις του Όρμπαν και τα λοιπά. Για αυτή τη στροφή εννοώ. Υπάρχει από πίσω μια πολιτική στάση, πολιτική διεργασία, πολιτικές πιέσεις. Ωραία, είναι αυτό πια όμως.
2: Τώρα από εκεί και πέρα εμείς ως Ελλάδα έχουμε καταφέρει το εξής. Με διακρατικές συμφωνίες με χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, έχουμε καταφέρει να μηδενίσουμε για μέχρι την έναρξη του συμφώνου όλους αυτούς οι οποίοι πέρασαν από τη χώρα μας και βρέθηκαν στις χώρες αυτές, και σύμφωνα με αυτό που ισχύει και μέχρι τώρα, έτσι, το Δουβλίνο, θα έπρεπε να τους δεχτούμε πίσω.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν ξεκινάμε εμείς αυτό το σύμφωνο μη έχοντας ουσιαστικά σχεδόν καμία υποχρέωση.
0: Ναι, εσείς το λέτε έτσι. Απ' την άλλη μεριά, διαβάζοντας ξανά με αφορμή τη συζήτησή μας το σύμφωνο, βλέπω ότι επί της ουσίας αυτό, με συγχωρείτε, το νέο σύμφωνο απαιτεί αυστηρότερους και ταχύτερους ελέγχους, το περίφημο screening, μέσα σε πολύ λίγες μέρες από την άφιξη των μεταναστών. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
2: Ναι.
0: Εμείς διαθέτουμε δομές και υπηρεσίες ασύλου, το απαραίτητο προσωπικό υλικό και τις υποδομές για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ασφιχτικές προθεσμίες που θα ενεργοποιηθούν πια από 12 Ιουνίου.
2: Ναι. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι και με τις δομές και με το προσωπικό και με τον υλικοτεχνικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Άρα εδώ έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα στο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι το μεταναστευτικό δεν έχει μια πορεία γραμμική, έτσι. Έχει εξάρτηση και μη. Άρα πάρα πολλά πράγματα.
0: Και οι δικές προβλέψεις, θα σας πω εγώ, κυρία Βολουδάκη, το λέω γιατί εισάγει και το μηχανισμό υποχρεωτικής αλληλεγγύης. Τον περίφημο αυτό είναι μια δέσμευση όπου οι χώρες από του Βορρά μπορούν να πληρώνουν αντί να δέχονται με την καταστάση προσφύγων. Αυτό είναι μια ισότιμη αντιμετώπιση.
2: Θα σας πω. Αυτό όμως να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι που ίσχυε και μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος πριν την ισχύ του συμφώνου έμπαινε στη χώρα μας, έπαιρνε άσυλο εδώ και βρισκόταν μετά στη Γερμανία, μπορούσε η Γερμανία ανά πάσα στιγμή να μας τον γυρίσει πίσω.
0: Mm-hmm. Ναι, άλλο το να τον γυρίσει πίσω και άλλο να πληρώνουν οι χώρες του Βορρά αντί να δέχονται με την καταστάση προσφύγων.
2: Αυτό σας λέω. Τώρα, αντί απλώς να μας τον γυρίσει πίσω, όπως θα μπορούσε.
0: Αντιλαμβάνεστε τις ανισότητες στη διαχείριση.
2: Τώρα θα πρέπει να υποστηρίξει.
1: Μάλιστα, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο.
2: Εκτός αυτού, να προσθέσω ότι αυτό που εισάγεται στο σύμφωνο και το ψηφίζουμε κι εμείς, είναι ότι πια θα μπορούν να υπάρχουν κάποιες δομές εκτός της Ευρώπης. Δηλαδή να δημιουργηθούν σε χώρες τρίτες. Δεν θα ήθελα να πω ονόματα, αλλά αυτή η κουβέντα υπάρχει στο τραπέζι με συγκεκριμένες χώρες.
0: Ναι, ναι.
2: Να δημιουργηθούν εκεί κέντρα υποδοχής μεταναστών, λέγονται κόμβοι επιστροφής, όπου αυτοί οι οποίοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ θα οδηγούνται εκεί και θα παραμένουν εκεί μέχρι να επιστρέψουν στις χώρες.
0: Μήπως η ματιά τελικώς, γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα, θεωρούν ότι είναι το θέμα που θα απασχολήσει και τις επόμενες δεκαετίες σε συνδυασμό με τη γεωτιπολιτική αστάθεια, την διατροφική αλυσίδα, με τις κλιματικές αλλαγές κτλ. Θέλω να πω, όλο αυτό ακούγεται ως μια μεσοπρόθεσμη λύση, μια λύση διαχείρισης προσωρινής.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι που κανένας μας πιστεύω ότι μπορεί να ελπίζει ότι θα σταματήσει άμεσα τον άλλο χρόνο.
0: Αντίθετα λένε οι μελέτες. Ναι, το αντίθετο.
2: Ναι, και επίσης να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας πόλεμος που τις επιπτώσεις του στο μεταναστευτικό θα τις δούμε όταν θα σταματήσει.
1: Mm-hmm.
2: Άρα και εκεί δεν ξέρουμε θα έρθει και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με τα πιο αυστηρά μέτρα. Και γι' αυτό
1: λέτε
2: αυτό το νομοσχέδιο, το όποιο περιθώριο είχαμε να είμαστε πιο αυστηροί ή όχι, έχουμε εξαντλήσει.
1: Μια και λέτε τι θα έρθει. Για αυτό το καλοκαίρι έχουμε κάνει, πώς να το πω, ένα κουμάντο,
0: μια προετοιμασία,
1: ναι. Είτε για ροές που θα έρθουν στην Κρήτη, όπως είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είτε για ροές σε άλλες περιοχές νησιωτικές της χώρας μας, που μπορεί να είναι και λόγω του πολέμου στο Ιράν και λόγω του να ανοίξει κάποια στιγμή η Τουρκία ξανά τις κάνουλες για λίγο για να μας δοκιμάσει. Και για άλλους λόγους έχουμε κάνει την προετοιμασία μας, και αν ναι, ποια είναι αυτή?
2: Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας, ειδικά για την Κρήτη. Έχει οργανωθεί πολύ καλύτερα μια προσωρινή δομή στα Χανιά και είμαστε στο τελευταίο στάδιο, θα πω εγώ. Δηλαδή θα έχουμε νέα μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Υπάρχει κάτι στο Ηράκλειο, αλλά να γίνει να βρούμε κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο οργανωμένο. Έχει κανονιστεί το πώς αυτοί οι άνθρωποι...
1: Και ολοκληρώστε με αυτό.
2: Ναι, ναι, πώς θα μεταφέρονται, έχει ολοκληρωθεί αυτό και έχουμε και τη χωρητικότητα ασφαλείας που θέλουμε και στις υπόλοιπες δομές μας.
1: Μάλιστα.
2: Τόσο στην ενδοχώρα όσο και στα νησιά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ
0: κυρία Βολουδάκη.
2: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά σας, γεια σας, λοιπόν, γεια σας. Η υφυπουργός της μεταναστευτικής πολιτικής ήταν η κυρία Σέβη Βολουδάκη. Πάμε γρήγορα γρήγορα φίλες και φίλοι στους τίτλους ανδύσεων και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 13 του κυκλώματος της Δυτικής Μακεδονίας για τις παράνομες επιδοτήσεις εξηγείς δίνουν βουλευτές και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία του ΠΚΠ. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πράσινο φως στην Ελλάδα ανάψει σήμερα ο ESM για την προώρη αποπληρωμή μέρους των δανείων από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ναυτικό ντρόουν εξεράγει πριν από λίγο στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία χωρίς να προκαλέσει θύματα σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη Λιγνάδη, δικηγόροι του προέβαλαν ενστάσεις επί της εισαγγελικής πρότασης. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Και ο καιρός άστατος και ζεστός σήμερα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 12 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Να πούμε ότι.
1: Πού τον θυμηθήκαμε τον Prince?
0: Γιατί ωραίο είναι. Θέλω να πω κάτι πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Σήμερα είπαμε έχει τη συνεδρίασή του το Πασόκ με τα όργανα του. Και του έκανε δώρο η προράτα μία ακόμα δημοσκόπηση που το βγάζει τέταρτο. Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση που το Πασόκ βγαίνει τέταρτο. Άρα έχουμε τρεις που βγαίνει τρίτο και δύο που βγαίνει τέταρτο. Και την ίδια ώρα είχαμε το πρωί και τον κύριο Νικητιάδη στο Sky να λέει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να διαγραφεί ο κύριος Δούκας αν συνεχίσει έτσι. Που σημαίνει ότι φορτίζεται πολύ το εσωκομματικό κλίμα στο Πασόκ από όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή τη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το φορτισμένο κλίμα όλη αυτή τη εβδομάδα είχαμε και μια διάλυση τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά.
1: Έτσι. Και πάμε λοιπόν γρήγορα. Ωραία, κάνει την εισαγωγή σου. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε και όλο τον κύριο Σακελαρίδη. Κύριε Γαβρίλη Σακελαρίδη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και θα μας δώσετε την ευκαιρία να έχουμε μια συζήτηση.
0: Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Σακελαρίδη. Χθες στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης στη δημοτικότητα είναι μόλις μία μονάδα πίσω από τον πρώην πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ ψηλά ο κύριος Σακελαρίδης στη δημοτικότητα, στη δημοφιλία να το πω έτσι. Και είναι σημαντικό να απέχει μόλις μία μονάδα από έναν άνθρωπο που διατέλεσε 5 χρόνια πρωθυπουργός.
1: Κοίταξε, Δημήτρη μου,
0: και αρχηγός κόμματος.
1: Αυτό το κρατάμε. Αλλά
0: γι' αυτό το λέω, να το κρατήσουμε.
1: Αυτό το κρατάμε. Αλλά ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή για κάποιους παλιότερους σαν εμένα με αυτό μου λέει και κάτι άλλο. Θυμάμαι το να ήμουν στο Λεωνίδα Κύρκο. Το φανταστήκατε λοιπόν.
0: Μπορεί να μην μας ψηφίζουν αλλά και να μας αγαπάνε είναι πολύ σημαντικό.
1: Μας αγαπάνε αλλά δεν μας ψηφίζουν. Βεβαίως και είναι σημαντικό.
2: Είναι η βάση για να μας ψηφίσουν.
1: Αυτό. Ο κύριος Σακελαρίδης λοιπόν κάνει πολιτική και ως εκ τούτου λοιπόν την ψήφο επιδιώκει. Αυτήν την ψήφο που ο ίδιος ορίζει και προσδιορίζει ιδεολογικά. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, κύριε Σακελαρίδη, στις εκλογές πράγματι θα κατεβείτε?
2: Ναι, είναι η απάντηση.
1: Και πώς?
2: Για την Νέα Αριστερά μιλάμε.
1: Ναι, για την Νέα Αριστερά πάντα.
2: Ήταν μια εβδομάδα που όντως σηματοδότησε τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν μια, θα μπορούσα να πω, προηλημένη απόφαση που είχαν πάρει τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν. Θεωρώ ότι επειδή ακριβώς ήταν προηλημένη απόφαση, θα έπρεπε κατά την άποψή μου να έχει γίνει νωρίτερα, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή μια μακροπρόθεσμη παραλυτική διαδικασία.
1: Όταν λέτε προηλημένη, πόσο πίσω το πάτε? Συγγνώμη για λίγο να βάζουμε και τα πράγματα στο όνομά τους. Δηλαδή ενδεχομένως οι σύντροφοί σας θα έπρεπε να μην είχαν μπει στη διαδικασία συμμετοχής τους στην Νέα Αριστερά?
2: Όχι τόσο πίσω. Το βάζω σε ότι τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι πλέον ήταν ένα κοινό μυστικό και όχι μόνο μυστικό. Αλλά στην πραγματικότητα συζητιόταν στο εσωτερικό του κόμματος και εσείς στα δημοσιογραφικά επιτελεία το συζητούσατε ότι ήταν επικείμενη η αποχώρηση αυτή. Ναι. Νομίζω ότι η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο στην ουσία σηματοδότησε έτσι και την κίνηση αυτή των στελεχών, των κοινοβουλευτικών στελεχών της Νέας Αριστεράς. Από εκεί και πέρα προφανώς εμείς συνεχίζουμε και πορευόμαστε.
1: Υπάρχει όμως ένα πλευρά θέμα, επιτρέψτε μου λίγο, που προφανώς συνεχίζετε, αλλά υπάρχει ένα θέμα όταν πλέον δεν έχετε θεσμικό λόγο στο Κοινοβούλιο. Θέλω να πω και το Κοινοβούλιο κάνει τη δική του δουλειά.
2: Προφανώς και το αναγνωρίζουμε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή παραμένουν 4 βουλευτές στη Νέα Αριστερά που είναι ενεργοί στο Κοινοβούλιο. Μπορεί να μην έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά είναι 4 βουλευτές που είναι στη Νέα Αριστερά. Από εκεί και πέρα, προφανώς, και αυτό νομίζω ότι είναι και δυστύχημα, το γεγονός ότι χάθηκε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ήταν και αξιόπιστη και αξιόμαχη και έκανε αντιπολίτευση από τα αριστερά στο Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έπρεπε να χαθεί αυτή η κοινοβουλευτική
1: ομάδα. Πάμε λοιπόν σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Συνέβη, τελείωσε. Πάμε τώρα μπροστά.
2: Συνεχίζουμε. Εμείς ως Νέα Αριστερά συνεχίζουμε και υπάρχουμε ως κόμμα.
1: Πώς, με ποιον τρόπο, τι θα κάνετε?
2: Υπάρχουμε, επανεκκινούμε, θα μπορούσα να σας πω. Και επανεκκινούμε σε μια κατεύθυνση να συγκροτηθεί επιτέλους μια πολιτική ταυτότητα διακριτή αυτού του κόμματος. Κάτι το οποίο δεν έχει έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω αντανακλάται και στα ρευστοποιημένα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Αριστεράς. Εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της συνολικότερης ρευστοποίησης, σε αυτό το πλαίσιο του κατακαιρματισμού που υπάρχει στην αριστερά, που μάλλον το έχετε και εσείς αντιληφθεί ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση τα τελευταία χρόνια, ότι έστω και μέσα από αυτή τη δυσκολία είναι σημαντικό να χτυπήσει μια ηχηρή καμπάνα και όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συμφωνήσουν σε μια σειρά προγραμματικών θέσεων να κάτσουν στο τραπέζι, να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει κοινή δράση.
1: Μισό.
2: Γιατί όχι όσες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να έχουν μια πολιτική κοινή.
1: Να το δούμε τώρα ότι μας έχετε δώσει ως απάντηση. Μισό λεπτό. Άρα τι λέτε τώρα εσείς κύριε Σακελαρίδη, πάτε να κάνετε ένα rebranding της Νέας Αριστεράς. Ένα. Δύο, γιατί δύο ερωτήσεις γεννάει η απάντησή σας. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις?
2: Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα rebranding στην έννοια του rebranding, για να μιλήσουμε για rebranding, γιατί δυστυχώς ακόμα και το rebranding έχει αποκτήσει μια συγκεκριμένη χρειά.
1: Ναι.
2: Δεν θα το έλεγα rebranding, θα έλεγα στην πραγματικότητα επανεκκίνηση, rebranding αν θέλετε, επανατοποθέτηση, αποσαφήνιση του πολιτικού στίγματος και της κατεύθυνσης της Νέας Αριστεράς. Εμείς αυτό που θεωρώ ότι αυτό που συνέβαινε τόσο καιρό ήταν ότι η Νέα Αριστερά θεωρούταν ένα κόμμα transit με ημερομηνία λήξη στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Ενώ στην πραγματικότητα έχει τη δική της προστιθέμενη πολιτική αξία μέσα στο πολιτικό σύστημα και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό στο χώρο της αριστεράς.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο δεν έχει καλυφθεί ακόμα και μετά την συγκρότηση του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς.
1: Άρα, όταν εσείς λέτε, Δημήτρη Ενέλη, όταν λέτε για πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ποιες είναι, τι ορίζετε?
2: Είναι το δεύτερο ερώτημα.
1: Το επαναφέρω.
2: Και υποθέτω ότι και ο κύριος Στάκης κάπως εκεί.
0: Όχι, όχι, άλλο ήθελα να σας πω.
2: Εντάξει, ωραία,
0: ολοκληρώστε την απάντηση στην Ευαγγελία.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς σε επίπεδο προγραμματικό καταθέτουμε κάποιες προτάσεις και λέμε, παιδιά, ελάτε εδώ να δούμε ποιοι συμφωνούμε στα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή η αγορά ενέργειας στη χώρα μας. Κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, να υπάρχει ένα πλαφόν στη λιανική τιμή της αγοράς ρεύματος και με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, να υπάρχει μια αναδιάρθρωση της λειτουργίας της οριακής τιμολόγησης, τρόπου δηλαδή που καθορίζονται οι τιμές. Συμφωνείτε σε μια τέτοια κατεύθυνση? Ποιοι συμφωνείτε? Άλλο ζήτημα, το ζήτημα που αφορά τη στέγη. Τρόποι απάντησης απέναντι στη στεγαστική κρίση. Ρύθμιση του Airbnb, κατάργηση της Golden Visa και 50.000 σπίτια να διατεθούν σε κοινωνική στέγαση αυτή τη στιγμή για να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα. Μπορώ να σας πω μια σειρά από προτάσεις.
1: Ναι, οι δυνάμεις αυτές ποιες είναι? Είναι το ΜέΡΑ25, είναι η πλεύση ελευθερία, σε ποιους?
2: Εμείς θέλουμε να
1: πετύχουμε. Πού βλέπετε συγγενείς πολιτικές?
2: Προφανώς είναι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αναφορά στην αριστερά. Μπορεί να είναι το ΜέΡΑ25, μπορεί να είναι ο χώρος της οικολογίας, μπορεί να είναι κομμάτι.
1: Καλά, αναφορά στην ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά έχει και, το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Παρά το γεγονός ότι εσείς έχετε δηλώσει ότι το δεξί φλας δεν θα αργήσει να φανεί.
2: Εντάξει, αυτή είναι η εκτίμηση την οποία έχουμε και γι' αυτό άλλωστε έχουμε οριοθετηθεί και απέναντι από το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Γιατί δεν ασκεί μόνο να παίζει με του συμβολισμού τη αριστερά και να δηλώνει
1: δηλαδή,
2: στην ταμπέλα την αριστερά. Πρέπει αυτό εξαρτάται και από τι πολιτικέ ζητήματα που παίρνεις.
1: Τελευταία ερώτηση για να, να αφήσω το Δημήτρη, αλλά μου γεννάτε όλες τα ερωτήματα. Δηλαδή, αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη?
2: Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV και νομίζω και ο κύριος Στάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
0: Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησα.
2: Α, ωραία, έχετε και έχετε
1: την πνευματική ιδιοκτησία, ναι.
2: Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
1: Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
2: Πολιτικές συνεργασίες, δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους γύρω. Άλλο, μάλλον,
0: σε εκείνη την ερώτηση η κυρία Κουφονικολάκου είχε πει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία.
1: Ναι.
2: Και δεν ήταν η και με συγχωρείτε κύριε Τάκη, χωρίς να σας πω το μονοπόλιο.
0: Το έχει ξαναπεί για την αυτοδυναμία, το είχε ξαναπεί. Γιατί, είναι αλήθεια.
2: Γιατί αυτό δείχνει ότι είναι και πολιτική γραμμή.
0: Σωστά,
2: δεν ήταν,
0: σωστά,
2: ξέρω,
0: σωστά.
2: Ένα γλωσσικό λύσθημα.
0: Όχι, όχι, καθόλου συνειδητά, απολύτως τα είπε όλα. Και ότι δεν είναι όμορφη η χώρα, το κόμμα της με το Πασόκ. Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή είπατε κάτι πριν που με ερέθησε πολιτικά. Είπατε ότι κάποιοι χρησιμοποίησαν την Νέα Αριστερά ως κόμμα τράνζιτ προκειμένου να πάνε κάπου αλλού. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Μήπως τελικά, και ρωτά έναν άνθρωπο που ξέρει τις διαδικασίες από πολύ μέσα και έζησε και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα και τα πάντα, μήπως τελικά η αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και όλα όσα έγιναν μετά με την ανάδειξη ηγεσίας, με το κάψιμο υποψηφίων, με την είσοδο άλλων υποψηφίων, με την έξοδο άλλων προέδρων και όλα αυτά που έγιναν, ήταν όλα προσχεδιασμένα για να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας?
2: Κοιτάξτε, δεν έχω σαφή και καθαρή απάντηση στο ερώτημά σας και δεν το αποφεύγω να το απαντήσω. Ειλικρινά δεν έχω τόσο.
0: Εσείς πώς τα βλέπετε, που τα ξέρετε, που τα παρακολουθείτε?
1: Την εμπειρία σας.
0: Την εμπειρία.
2: Θεωρώ ότι όλα.
1: Γιατί μπορεί να αποκωδικοποιήσει και τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, μα γι' αυτό το ρωτώ.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας, παίρνοντας την επιλογή του να αποχωρήσει τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια επιλογή η οποία έγινε υπό το βάρος ενός συγκεκριμένου εκλογικού αποτελέσματος και νομίζω ότι ήταν μια αξιοπρεπή στάση από τη δική του την πλευρά. Βέβαια τα όσα ακολούθησαν, εγώ δεν θεωρώ ότι είχε άμεση εμπλοκή ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή δεν ήταν όλοι οι μαριονέτες του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Κασελάκης και η κυρία Αξιόγλου, όλοι δηλαδή. Δεν ήταν κάτι δηλαδή το οποίο είχε τον έλεγχο της κατάστασης, τον απόλυτο έλεγχο ο κύριος Τσίπρας.
1: Αλλά
2: θεωρώ,
1: τι δημιούργησε τις συνθήκες, λέτε αυτό, θέλετε να πείτε?
2: Θεωρώ ότι ενδεχομένως σε κάποιο επίπεδο, ότι ναι, είχαν δημιουργηθεί αυτές οι συνθήκες από πριν, ότι υπήρχε πολιτική ευθύνη. Δεν χρεώνω ότι υπήρχε, πώς να σας το πω, εκείνη τη στιγμή.
0: Δηλαδή εσείς όταν αποχωρούσε ο κύριος Τσίπρας, στο πίσω μέρος του μυαλού σας δεν πιστεύατε ότι θα ξαναεπανέλθει?
2: Το είχα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει και τόσο νωρίς. Εγώ δεν θεωρώ ότι έγινε τόσο νωρίς, να σας πω την αλήθεια.
1: Θεωρώ
2: δηλαδή ότι στην πραγματικότητα και το θεωρώ ότι είναι και από τα λάθη και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα είναι και ανασταλτικός παράγοντας έτσι ώστε να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στον Κυριακό Μητσοτάκη που την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Και νομίζω ότι εκεί ακριβώς είναι που χωλαίνει, ότι στην πραγματικότητα έχουν ξαναφτιάχνει το μοντέλο ΣΥΡΙΖΑ του 2023 σε πιο προσωποβαγή μορφή.
0: Μάλιστα, και μια άλλη ερώτηση. Αν είχε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιστρέψει?
2: Τότε.
0: Όχι, σήμερα. Διότι ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει διαλύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας,
1: με
0: τα περισσότερα στελέχη να πάνε εκεί και τον κύριο Φάμελο επί της ουσίας στην καλύτερη να δέχεται να είναι υποψήφιος στο κόμμα Τσίπρα. Αν είχε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή?
2: Αυτό θα ήταν υπό την αίρεση του ποια θα ήταν η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ τότε με πρόεδρο του κυρία Χτσιόγλου. Αν ήταν μια πορεία η οποία θα ήταν, δεν θα οδηγούσε στη σημερινή, ας πούμε, άσχημη εικόνα για το κόμμα αυτό, νομίζω ότι θα ήταν πιο περιορισμένες οι πιθανότητες του κυρίου Τσίπρα. Αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να προδικάσει ποια θα ήταν η εξέλιξη. Ενδεχομένως θα είχε λιγότερες πιθανότητες, να σταματήσω, κύριε Τάκη.
1: Ελάτε λίγο τώρα στο σήμερα.
0: Απαντώντας μου σε αυτό, μου απαντήσατε εμέσως και στα προηγούμενα.
2: Δεν επιβεβαιώ. Σε αυτά όμως δεν είναι δικά σας ερωτήματα.
0: Ναι, δικό μου.
2: Και
0: δικό μου.
2: Εσείς συνδέετε τις τελείες, όχι εγώ.
0: Εγώ.
1: Ναι. Για ελάτε να έρθουμε τώρα σε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή Σαββατοκύριακο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, το βλέπουμε, είναι μπροστά σε ένα υπαρξιακό δίλημα, θα πω εγώ. Ποια κατά τη γνώμη σας, ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο έντιμος δρόμος για το κόμμα στο οποίο ανήκατε κι εσείς πριν έχετε αυτή την πορεία? Τι ακριβώς, δηλαδή, ποια είναι η έντιμη στάση μιας απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοπτική να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα και επομένως οι πολίτες δια της ψήφου να δείξουν τι ακριβώς θέλουν ή δεν θέλουν, ή αυτό που ακούγεται ως, με πολλές μορφές σεναρίων, μια απορρόφηση, ας πω εγώ έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Δεν το βάζω με όρους εντυμότητας, θα σας πω
1: πολιτική ότι... εντυμότητα εννοώ
2: ναι.
1: Και συνέπεια
2: προφανώς,
1: αυτό.
2: Προφανώς. Θα σας απαντήσω λέγοντας κάτι πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει δομικά όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως δεν είναι, και το λέω, δεν το λέω επικοινωνιακά, το λέω απολύτως κυριολεκτικά, δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα στο οποίο υπήρχα, ούτε σε επίπεδο προσώπων, ακόμη, ούτε σε επίπεδο αξιών, ούτε σε επίπεδο πολιτικής κατεύθυνσης. Επομένως δυσκολεύομαι να σας πω αυτή τη στιγμή τι πιστεύω εγώ ότι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι δεν είναι το ίδιο κόμμα στο οποίο ήμουνα εγώ τότε, πριν από χρόνια. Στη σημερινή συνθήκη και με τις επιλογές που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και αμήχανη θέση. Εγώ βλέπω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προς τιμή τους βγαίνουν στα κανάλια ακόμη αυτές τις μέρες, να δυσκολεύονται τόσο πολύ να απαντήσουν, που νομίζω γεννάται έτσι και μια αμηχανία στους τηλεθεατές, όλους εμάς που βλέπουμε το μπλοκάρισμα το οποίο υπάρχει σε σχέση και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί, και το κόμμα του η Ελλάς έχει τις δικές του οριοθετήσεις. Δεν ήταν μόνο αυτό που είπε η κυρία Κούφα-Νικολάκου στο κύριο Τάκη που λέγαμε πριν, αλλά είναι στην πραγματικότητα, αλλά είναι και με έναν δημόσιο τρόπο έχει εκφραστεί ενάντια στις συνεργασίες, ενάντια στην ανάγκη να παραιτηθούν βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές τους έδρες, και με έναν τρόπο ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παλιό πολιτικό προσωπικό. Το παράδοξο, το οξύμορο αυτής της συνθήκης είναι ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας αποτελεί στην πραγματικότητα και τον βασικό, έτσι, το βασικό υποκείμενο αυτού του
1: μια ερώτηση...
2: πολιτικού καθεστώτος του παλιού.
1: Επίσης έχω και μια ερώτηση, γιατί θα μπορούσε να είναι η συνέχεια αυτής που σας έκανα. Σε αυτή τη συνεδρίαση θα πάρει μέρος και ο κύριος Παύλος Πολάκης, αν και έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης, αν δεν κάνω λάθος, είχε σχολιάσει αιχμηρά την επιστροφή σας στην ενεργοπολιτική μέσω της Νέας Αριστεράς. Σήμερα με έναν
2: ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το θυμάμαι να σας πω την αλήθεια καν, φανταστείτε. Αλλά δεν πειράζει,
1: εγώ σας πιστεύω. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση και το είχα συγκρατήσει.
2: Δεν πειράζει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι στην κατάσταση αυτής της πολιτικής αποσύνθεσης. Ο κύριος Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Στο πλαίσιο των διάφορων σεναρίων, λοιπόν, για το μέλλον, αν οι εξελίξεις φέρουν τα πράγματα έτσι ώστε να τεθεί θέμα κοινής πορείας ή συμπαράταξης, εσείς θα καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι μαζί του?
2: Νομίζω με τον κύριο Πολάκη θα ήταν πολύ δύσκολο να κάτσει η Νέα Αριστερά στο ίδιο τραπέζι. Για λόγους ενδεχομένως ίσως λιγότερο πολιτικούς, ίσως λίγο περισσότερο αξιακούς, και λόγους που έχουν να κάνουν και με τους συμβολισμούς της πολιτικής συμπεριφοράς.
0: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα, και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος, θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί?
2: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό, ό,τι μείνει, ναι, αλλά αυτό το φάσμα της αριστεράς, γιατί να είναι πολύ διασπασμένο, κύριε Σακελαρίδη?
2: Γι' αυτό σας λέω. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
0: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
2: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
1: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
2: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
1: έτσι,
2: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
1: απόφαση.
2: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς πριν, όπου προφανώς πρέπει να είναι μια ειλικρινής διαδικασία, γιατί έχουμε φτάσει όλοι σε ένα τέλμα και το κρίσιμο είναι να υπάρχει κοινοβουλευτική προσώπηση της αριστεράς στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.
0: Έχουμε μια ερώτηση. Τώρα, επειδή είδα το ΙΚΣ εδώ ότι έχει λίγο μειώσει τις εμφανίσεις του κύριου Σνιφούδης λόγω των όσων είχε πει παλιότερα για τον κύριο Τσίπρα. Άλλο θέλω να πω. Με αφορμή όλα αυτά, η κυρία Κουφονικολάκου έδωσε μια ενδιαφέρουσα οπτική. Είπε ότι ο κύριος Νιφούδης έκανε μια προσωπική ορίμανση διατηρώντας τον προηγούμενο εαυτό του και οριμάζοντας προσωπικά. Πώς το βλέπετε? Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, σας έλεγε Καραγκιόζη και μετά τον παίρνατε στο κόμμα σας, θα δεχόσασταν τον όρο της προσωπικής ορίμανσης?
2: Εντάξει, ξέρω εγώ, κύριε Τάκη, περιορέξω σχολοκυθόπιτα. Τι να λέμε, το θέμα. Γελάμε, τέλος πάντων.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα να αλλάζουμε απόψεις για κάποιους ανθρώπους.
0: Σωστό. Είναι
2: δυνατό να το αναγνωρίσουμε σε όλους και σε όλες.
0: Αυτό είναι
2: από
0: το. Είναι και έξυπνο
2: πέρα,
0: αυτό.
2: Το ερώτημα είναι ποιος έχει αλλάξει. Ο κύριος Νιφούδης έχει αλλάξει. Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Και τέλος πάντων, ιδιαίτερα όταν κάνεις τέτοιες οβιδιακές μεταμορφώσεις, το κρίσιμο είναι ποιος είσαι στην πραγματικότητα. Αυτός που ήσουν κάποτε ή αυτός που είσαι σήμερα.
0: Ενδιαφέρον.
2: Όλο αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Κύριε Σαγκελαρίδη, πολύ σας ευχαριστούμε.
2: Χάσαμε την μπάλα.
1: Έχει χαθεί η μπάλα. Έχει χαθεί η μπάλα, κύριε Σαγκελαρίδη.
2: Σε όλα τα επίπεδα. Νιώθω πραγματικά ότι είναι καλοκαίρι και παρακολουθούμε μεταγραφολογία για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Είναι μια τέτοια κατάσταση.
1: Τι να σας πω. Εγώ θα σας ευχηθώ καλό rebranding πάντως, κύριε Σαγκελαρίδη. Θα το παρακολουθήσουμε και να μας δώσει την ευκαιρία.
0: Θα έπρεπε να του ευχηθείς να συμμετέχει στο πρωτάθλημα και να είναι σε καλή θέση.
1: Τώρα με αυτά, με ποδοσφαιρικούς όρους επίτρεψα.
2: Είπαμε, συμπάθεια έχουμε. Πώς το ξεκινήσαμε την κουβέντα, έχουμε συμπάθεια.
1: Μας αγαπάνε, αλλά δεν μας ψηφίζουν. Αείμνηστος λέω. Ναι. Να είστε καλά, Λεωνίδας Κέρκος.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια χαρά. Γεια σας. Ο κύριος Σαγκελαρίδης, φίλες και φίλοι. Άντε να δούμε, έχει. Δεν είναι εύκολο το rebranding.
0: Όχι, καθόλου.
1: Καλύτερα να ξεκινήσει κάτι καινούριο παρά να μπει στη διαδικασία του rebranding.
0: Τουλάχιστον είναι το ότι έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία ο κύριος Σακελαρίδης, είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο.
0: Ναι.

0: Σας χαιρετούμε τώρα. Μας πήρε ο χρόνος μπροστά.
1: Παρασκευή είναι.
0: Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Γεια χαρά σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια, γεια.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεία απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογείται ο σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη... Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην

0: Κερία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της. Και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθ' ομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονη σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι, όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες φορείς, εμπορικό σύλλογο, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Μεσημείας και πολλοί άλλοι, αναμένεται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη». Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο ΕΡΤ News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση, σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφτασαν στο σημείο από το γραφείο αντιμετώπιση σύνδεκο γυναικής βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της, απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς, όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Η Σωρός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά

0: πράγματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη ουσιαστικά. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
1: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του, του Panic Button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, η Ειρήνη, ο άντρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβησε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
1: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
2: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
2: Σήμερα έχουμε άλλον έναν. Είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον Ιατρικό Σύλλογο και το Δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700, το ένα. Και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ των φίλων Αμερικάνικης μοτοσυκλέτας, επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις, events και happenings, όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές. Και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία, θα έλεγα, στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν, τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις Γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Ιγουμενίτσας και της Θεσπρωτείας. Οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Πρόμαχο να είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπ, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονος που συνελήφθη χθες στη Γιάννουλη Λάρισας για όπλο κατοχή στο πλαίσιο επιχείρησης του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τις έρευνες για τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε επιχειρηματίες με το πρόσχημα πώλησης χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο εδώ από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι ενώπιση του δικαστήριου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελή ακίνητα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο και κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διοικητικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία, αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε 2 οικίες πολυτελή σημαία, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και σε ποιανού το όνομα ήταν η αλήθεια, Γιάννη, αφού δηλώναν σκηνίτες.
1: Είναι... Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη για αστραπία επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέφθηκαν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Δήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα, ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων, και συνέλαβαν επ' αυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα, ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων, συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η εμπορική αξία του κατασκευθέντος υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου.
0: Μάλιστα.
2: Το όχημα άνοιγε σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθήσει στο κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε στο τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτούς που προανέφερα. Οι κατασκευήσεις της φιάλης έχουν ήδη παραδοθεί στο τελωνείο Καστοριάς, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί, ενώ δείγματα θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτους, η Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούγε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι απίστευτο.
4: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες, ναι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το σιρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, για τον οποίο είπαν ότι αναρχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και άνοιξε το σιρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι 2 οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή. Ναι. Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
4: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα, ναι, την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από ραντάρ τις αρχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε δίωξη βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσα από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε. Καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Πριν από 15 περίπου λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, συγγνώμη, 82χρονος, 86χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι, από το περιστατικό αυτό αδελφοκτονίας, με έναν 82χρονο, να επαναλάβουμε, να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπροσωκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της ενδοικαστικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία, νεκροτομή. Επίσημα ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας, όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης, και όπως όλα δείχνουν, βάσει προφορές μας αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την,
0: μάλιστα, την απολογία του.
5: Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του, εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο, πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, και όπως σωστά ανέφερες, η Ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημείς του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι, να σου πω, ότι το σήμερα στο αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης της κυροπραξίας που έχει αναδειχθεί ως ανάδοχος και η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, στο Μιλάνο, στον Μπέργαμο συγκεκριμένα και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν σε σύνδεση της Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους θερινούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, την πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθεια επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αναεροπορική εταιρεία. Αντιθέτως, εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣΤ, ο οποίος ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες στάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣΤ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέραν από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος, καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυθόδους πυρετού στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία. Και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση, όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία. Τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί. Δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρης στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
0: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
7: Τι θα γίνουν? Ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που ναι μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ.
0: Μάλιστα,
7: είναι μια κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ημαθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, ευνηδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο κοπανό και στα μονόσπιτα της Ημαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραντίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
0: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν φαντάζομαι και η αποζημίωση των ανθρώπων αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
9: Σε
0: δεύτερο χρόνο φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Ορμίλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπίρου και τον Δήμο Αυδείρων, εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, στελεχώνεται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει μετά εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, ναι, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ, και κοινός παρονομαστής σε όλες τις επισκέψεις που ο Υπουργός είναι το μήνυμα που στέλνει, διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας δεν θα κλείσει, κανένα νοσοκομείο επίσης δεν θα κλείσει. Συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στο κέντρο υγείας Ιάσμου. Βίκη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
10: Θα ακολουθήσει και το, ναι, Κέντρο Υγείας Σαπών, συγγνώμη, επίσκεψη, ναι, ναι, στο Κέντρο Υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη η κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουραζιερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφιξη του κουραζιερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κουραζιερόπλιο έφτασε σε 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφιξης του κουραζιερόπλου, μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν συνέχεια στην πλατεία Μιαούλιο που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλη μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση. Ωστόσο, με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα. Υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει. Έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισιές. Εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας δεν
0: αποτράπηκαν τα χειρότερα.
11: Ναι, αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κουλαζιερόπλαιο να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην Έρτα Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΗ ΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
12: Αντιπροτάσεις από κατοίκους. Ναι, γιατί η ΔΕΗ ΑΜΒ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
0: Μάλιστα, σωστά, σωστή.
12: Τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΗ ΑΜΒ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το master plan της ΔΕΗ ΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχωνίων, βασίζεται σε σχέδια άντλησης νερού από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΗ ΑΜΒ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετάει η ΔΕΗ ΑΜΒ, η οποία και η ίδια, ενώ στο master plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης της συγκεκριμένη στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμοι. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα πλατανίδια και το μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών υδρευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα. Στη συνέχεια, τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις. Ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση την ανατροπία ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδευτικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΗ ΑΜΒ.
0: Ναι.
12: Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Μάλιστα, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο Πήλιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλή Σακάρα Φιλίδης από την ΕΡΚ Κοζάνης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος Δικαιής Μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της παλαιάς πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, της σχολής αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση, περιλαμβάνει το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, ναι, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτζίου Καστοριάς, Πολκέρασο Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαϊδα Ασβεστόπετρα.
0: Πολύ σημαντικά έργα, η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλτήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
13: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα, 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
14: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας πτέρυγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έκκληση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ, ναι, και αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, mm-hmm, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Πανακρατικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
0: Πολύ σημαντικό.
14: Ακριβώς στο κέντρο όμως, στο Μοριά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπεται. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του τουριστικού τμήματος του Μπελτηρίου Μαγνησίας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
15: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επεδίωκε και του ζητούσε.
15: Κοιτάξτε, είναι... η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι οι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν ψυχάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακόμα παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
0: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
15: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
15: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ναι. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού ξεκινήσανε βέβαια τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας, το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
0: τελευταία στιγμή,
15: τον Αύγουστο.
0: Έτσι.
15: Τελευταία στιγμή.
0: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον Οκτώβρη.
15: Ωραία. Έτσι. Έχετε δίκιο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Και από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλική κόμβη θα είναι έτοιμη μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
16: Το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστέρειες, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το δείξτε της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, και ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του τεχνικού επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
0: <Το-> Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς τρία εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλώς σου μεσημέρι.
17: Και δυστυχώς το θανατηφόρο με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολίου ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στον τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
18: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
19: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα παραμένει να, περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλύτερη τουριστική ανάπτυξη, για τη θεματική τουριστική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο συγκίνησε εδώ και 25 χρόνια να υλοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας, δυστυχώς. Ο καταδυτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
0: Σίγουρα.
19: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με καλό βαλάνι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
0: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο χοροδιακό φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο θέατρο Απόλλων της Σύρου. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν οι μεικτοί χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου, καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης, με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό, με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου, είτε ηλεκτρονικά, είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος θα είναι, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Sisters. Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από το Miami, ο Jason Joshua και η μπάντα του EB Holders που παντρεύουν τη soul με το μπουγκαλού και στίχοι στα αγγλικά και τα ισπανικά, τα Spanglish δηλαδή. Forget It λοιπόν από το 2022 για το καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 5 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και έρχεται η επιτομή του Latin Soul ήχου του θρυλικού Latin Jazz κρουστού του Willy Bobo σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του ίδιου, ένα κομμάτι που έγινε γνωστό όταν το διασκεύασαν οι Santana στο Woodstock το 1969. Εδώ ακούμε στο remix του Dan the Automator. Fried neck bones and some home fries, Willy Bobo, και καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Fried neck bones and some home fries, ο Willy Bobo στο μεσημέρι της Παρασκευής. Είμαστε 5 Ιουνίου, με πυκνή συννεφιά σήμερα στην Αττική, χωρίς όμως πρόβλεψη για βροχή. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Βασίλης Κατσαρός μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και ένα από τα πιο χαρούμενα έτσι ανάλαφρα κομμάτια της σύγχρονης soul αμέσως τώρα από το 2022. Ο βετεράνος θρύλος της soul, ο Γιουράλ Τόμας, μαζί με την μπάντα του τους Pain μας τραγουδούν και μας προσφέρουν Give Me Some Ice Cream. Ice cream. Καλησπέρα σε όλους.

αγαπημένο πλέον αυτό το Electric Spanish από τον Γάλλο TYO και το άλμπουμ του Outsider που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα. Ήδη ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio. Για όσους δεν το γνωρίζουν, δύο λέξεις, έτσι βρίσκεται την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και έρχεται ο Paul Weller για τη συνέχεια εδώ σε ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1969 από τους Γάλλους The Guerrillas, ένα βραχύβιο γαλλικό συγκρότημα στο οποίο μάλιστα τότε συμμετείχε και ο Καμερουνέζος θρύλος της Afro Jazz, ο Μανούντι Μπάνκο στο σαξόφωνο. Ένα από τα highlights του άλμπουμ του, το Find El Dorado που κυκλοφόρησε πέρσι, είναι αυτό εδώ, Loudy Rolla. Καλησπέρα σε όλους.

φανταστικό instrumental κομμάτι των Booker T and the MGs που είχε μείνει για χρόνια στα συρτάρια της Tax και τελικά κυκλοφόρησε. Με συγχωρείτε, κυκλοφόρησε επίσημα για πρώτη φορά το 2003 στη συλλογή Stax Instrumentals. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με τον Quantic και την Alice Russell. Εδώ να διασκευάζουν ένα παλιό κομμάτι folk των Βρετανών Pentacle, The Traveling Song.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι μια ηγετική φιγούρα στη σύγχρονη τσικάνο soul σκηνή, ο Τζόι Κινόνες με την μπάντα του, του Sincere's, εδώ από το καινούριο δεύτερο στη σειρά άλμπουμ του, στο Love Stories που μόλις κυκλοφόρησε, και ένα κομμάτι με τίτλο Did You Know. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο. Μου θύμισε λιγάκι το επόμενο τραγούδι που μας έρχεται από το 1969, αυτό που καθιέρωσε τους Guess Who, These Eyes.

0: These Eyes, αυτά τα μάτια, Guess Who, 38 λεπτά μετά τις 2 και κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος και στις τηλεοράσεις, κόσμος και στην πλατφόρμα AirTeco T-Shirt. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος φροντίζει τώρα τον ήχο. Έρχεται το Cosmos Classic τραγούδι με τίτλο Αγκανζού, μια δημιουργία του διάσημου Βραζιλιάνου μουσικού Καρλίνιος Μπράουν, ένας από τους πιο επιδραστικούς και καινοτόμους μουσικούς και παραγωγούς της Βραζιλίας, ιδρυτής μεταξύ άλλων των θρηλυκών Την Μπαλάντα αλλά και μέλος του Super Group των Τριμπαλίστας, εδώ σε ένα αγαπημένο τραγούδι της Βραζιλιάνας Μπεμπέλ Τζιλμπέρτο.
1: Cosmos Classic.

Γκανζού, η Μπεμπέλ Τζιλμπέρτο από το 2004, και έρχεται η ιδιαίτερη προσέγγιση της Little Sims πάνω σε bossa nova και hip hop ρυθμό. Νομίζω μόνο αυτή μπορεί να το κάνει έτσι. Και το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ της Lotus, το Only, από τη συνεργασία της με την Lydia Kito.

το διαχρονικό garage rock διαμάντι αυτό, το γλυκό πικρό There Is An End, Greenhorns και τα υπέροχα φωνητικά της Holy Go Lightly, να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα στο καλοκαίρι του 1966, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε ως B-side της τεράστιας επιτυχίας Sunny Afternoon των Kings, και παρότι αρχικά γράφτηκε από τον Ray Davies με την προοπτική να το ερμηνεύσει ο Eric Burdon των Animals, ο οποίος το απέρριψε και έγινε τελικά ένα από τα κορυφαία τραγούδια των Kings.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αντρίαν και Σάδα και Αντζέλικα Γκαρσία σε μια πραγματικά καθηλωτική ερμηνεία Νόχου Έγκο από το Μπολέρος Ψυχοντέλικος 2 για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής 6 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Γαβρίλ Ρεμούνδο στον ήχο. Σερφ Νουάρ εδώ από τους Αμερικανούς Λαλούς και το άλμπουμ It's Alive. Ακούμε το Call Me in the Day. Καλησπέρα σε όλους.

Μια ξεχωριστή περίπτωση μουσικού ήταν ο Gitkin. Η μουσική του έτσι είναι ένα παγκόσμιο χαρμάνι. Παίζει από περουβιανή κούμπια, desert rock της Σαχάρας, αλλά και τα blues της Νέας Ορλεάνης. Εδώ συνεργάστηκε με την Carol C. Είναι γνωστή μας από τη σκηνή της Latin Electronica και μαζί μας τραγούδησαν το κομμάτι Oro. Και εδώ ο Γερμανός οργανίστας ο Klaus Wunderlich σε μία από τις πιο γνωστές του εκτελέσεις, το κλασικό Summertime.

Oriental Disco, Orient Express ο τίτλος του κομματιού, η Γαλλίδα Κορίν και ο Χαμπίμπι Σλάι. Στην Ελβετία να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τους Φάι Μπάμπα, τίτλοι ειδήσεων σε λίγο από το Earth News Radio και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Και μέχρι τις 4 στην παρέα σας είναι η Λουκία Σοπουλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Ευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Είναι η στιγμή να επαναληφθούν οι συνομιλίες, λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια πυρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

από την Αργεντινή ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Φεντερίκο Αουμπέλε, ανακάλυψη των Thievery Corporation, ήταν αυτός ο καλλιτέχνης εδώ από το 2003 και το άλμπουμ Gran Hotel Buenos Aires, μαζί με τη σύντροφο και συνεργατηδά του την Αταλία Κλαβιέ, σε αυτά τα εθέρια πάντα φωνητικά. Contigo λοιπόν, και έρχεται ο Gambit, πρώην μπασίστας του Manu Chao και τον Radio Bemba, στους αγαπημένους τους World Beat ρυθμούς, Ούτσι Βέον Ιβά ο τίτλος. Και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

ορχιστρικό που παίζει στον αέρα μας έχει τίτλο Turkey's Coffee και είναι από τα πιο γνωστά κομμάτια του ψυχεδελικού funk συγκροτήματος των Baltus από την Μποκοτά της Κολομβίας. Μας έρχονται με πολύ έντονες επιρροές από τη Μέση Ανατολή, θα βρεθούν στην Αθήνα για το release Athens 11 Ιουλίου, ανοίγοντας ιδανικά τη βραδιά για τους Wailers και τους Thievery Corporation. Και μιλώντας για έτσι ανατολίτικες επιρροές, θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι που βασίζεται σε ένα από τα πιο εμβληματικά ποίηματα του Τούρκου μυστικιστή ποιητή του Yunus Emre, που είχαν πρώτη μελοποιήσει το θρυλικό τουρκικό δίδυμο των Mazhar and Fuat το 1974. Εδώ στην εκτέλεση ο Γερμανός DJ και παραγωγός Chantel.

δεύτερη φορά που συναντάμε την Ναταλία Κλαβιέ στα φωνητικά, αυτή τη φορά από την πρόσφατη συνεργασία της με τον Eric Hilton, Λαλίτα. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Έρχονται οι Gorillaz από το εξαιρετικό τελευταίο τους άλμπουμ, το The Mountain. Μια από τις πιο συναισθηματικές ερμηνείες του Damon Albarn και εδώ με την εκπληκτική συμμετοχή του Black Thought των Roots. Ωραίο και συγκινητικό. The Empty Dream Machine, Gorillaz.

0: Empty Dream Machine, φτάσαμε μόλις 2 λεπτά πριν από τις 4 και εδώ κάπου να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Και να κλείσουμε με την Halloway, την ανερχόμενη pop star και από τις πιο πολύ συζητημένες φωνές της παγκόσμιας σκηνής, την Naika. Λίγο πριν την απολαύσουμε live στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, Κυριακή 12 Ιουλίου. One Track Mind. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από τον Γαβρίλη Ρεμούντο και τη Λουκία Σούπουλη.
1: Love had me blinded and see the context.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Lab.
9: The Family Tapes.
10: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
9: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
9: The Family.
0: Slab.
9: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο.

Always the Sun στο ξεκίνημα της εκπομπής, για να πάμε κόντρα λίγο στον καιρό και στη συννεφιά που έχει έρθει στο απογευματάκι αυτό της Παρασκευής. Παρασκευή και 5 Ιουνίου και 9 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα και rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχει έρθει αυτή η συννεφιά που λες και λέω να την ξορκίσουμε με τις μουσικές μας. Γαβρίλη Ρεμούνδος στον ήχο σήμερα, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Take Me There. Αυτό έπαιξε για εσάς που μας λέτε ότι αυτός είναι ο κατάλληλος καιρός για να φύγει κανείς ταξίδι, να κάνει ένα ωραίο road trip. Συμφωνούμε σε αυτό, γι' αυτό έχουμε και τις κατάλληλες μουσικές, νομίζω. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή από το γεγονός ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Αποτελεί και την κύρια εκδήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1972 για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Για την ιστορία, το 1972 θεωρείται το σημείο καμπής για την δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. 5 με 16 Ιουνίου του 1972 πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το πρώτο μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά ζητήματα. Μέχρι τότε αυτά τα θέματα θεωρούνταν προβλήματα τοπικά ή περιφερειακά και εντοπίζονταν κυρίως στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική, δηλαδή τις περιοχές του κόσμου με την μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος φέτος επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Και φυσικά η ανθρωπότητα πλέον βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο και δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 2026 λοιπόν υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους.

Leo Sidran και το Desire. Καετάνο Βελόζο, Lila Downs. Για να πάμε για ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας του ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Sacred Souls και το Live For You και επιστροφή στο δεύτερο ημερο εκπομπής. Τι λέγαμε πριν για εσάς που λέτε πως τα τραγούδια αυτά ταιριάζουν ή το σκηνικό και το σκηνικό του καιρού ταιριάζουν πάρα πολύ στο ταξίδι, και έχουμε και εσάς που μας λέτε ότι ταξιδεύετε έτσι και αλλιώς και καλό δρόμο να έχετε, και είναι Παρασκευή απόγευμα και εμείς ζηλεύουμε. Καλησπέρα ξανά. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Είμαστε στο δεύτερο ημερο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα.

Gigi από τη Γαλλία και το So Good, νέο single, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και επειδή έχει αυτό το τη feel good διάθεση, έβλεπα και ήθελα να σας το πω, γιατί είναι από εκείνα που δεν πρέπει να χάσουμε μέσα στο καλοκαίρι, πως το Release Athens υποδέχεται και Grammatic και Saint Etienne το Σάββατο 27 Ιουνίου στην πλατεία Νερού. Και είναι δύο πολύ μεγάλα ονόματα που έχουν μπει στο line-up της ξεχωριστής βραδιάς που θα κορυφωθεί με Pet Shop Boys.

Porcelain στη γαλλική του εκδοχή και από Blonde, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι πάμε σιγά σιγά για φινάλε πρώτης ώρας, να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα με ένα τραγούδι, μια μελωδία που έχει τίτλο Coffee, ταιριάζει απόλυτα στη στιγμή. Μικρή Ανάσα, επιστροφή σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
3: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
2: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
4: Πολύ τολμηρό.
2: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
5: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
2: Όλες μαζί σε μία προβολή.
6: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
2: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
7: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Herding, I won't let you down και επιστροφή 7 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ, κάνουμε παρέα, είναι απόγευμα Παρασκευής επιτέλους. Βαθιά ανάσα έρχεται, Σαββατοκύριακο έρχεται, βόλτες επίσης και συναντήσεις με φίλους έρχονται. Μέχρι τις 6 όμως μένουμε εδώ με τις μουσικές μας. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος που φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζογλου που σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. TYO από τη Γαλλία. My house is your home. Σωστό και αυτό.

Young and Beautiful και Lana Del Rey, από εκείνα τα παλιά και τα πολύ αγαπημένα και κάπως ξεχασμένα θα λέγε κανείς. Λέγαμε και χθες για τις πικρές γιορτές του Πέδρο Αλμοδόβαρ, η νέα του ταινία που έκανε μόλις πρόσφατα πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών και χωρίς πολλές καθυστερήσεις ήρθε και στις ελληνικές αίθουσες και στα θερινά σινεμά. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έτρεξαν από χθες ήδη να δουν την ταινία και μας λένε, μας δίνουν ανταπόκριση και μας λένε ότι έχει και πολύ ωραίο soundtrack. Εμείς νομίζω ότι προγραμματίζουμε θερινό σινεμά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι πάντα μια ωραία έξοδος από την δύσκολη καθημερινότητα θα λέγει κανείς. Είναι πολύ ωραίο να βρεθεί σε μια ταράτσα ή σε έναν καταπράσινο κήπο στο κέντρο της πόλης και να δεις μια ταινία. Κοίταζα λίγο τι μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ημέρες αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και κατέληξα ότι το σινεμά είναι το ιδανικό. Έχει βέβαια και πάρτι και εκθέσεις και συναυλίες και θέατρο

Everything But The Girl, είπα να το θυμηθούμε. Νομίζω ότι μπορεί και να μην το έχουμε ακούσει και ποτέ μαζί αυτό το τραγούδι στην εκπομπή, αλλά δεν ξέρω πώς χθες που ετοίμαζα τα τραγούδια τα σημερινά, σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το θυμηθούμε και να το ακούσουμε και μαζί. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις με αυτό εδώ. Ibrahim Alouf, TJ Kobayashi,

0: ενημέρωση σε τίτλους. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στις συνεδρίες Πολιτικής Γραμματείας το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΚΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε σε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά δύο Αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Στις 7 Ιουνίου στο Λονδίνο η συνάντηση Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στην Κωνσταντζα. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και κενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Νίκους Ορντάν. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
8: Ακούτε Κόσμος.
9: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
10: Coming up, buckling the casket. Turn around, turn around.

0: I'm into my life από εκείνα τα πολύ ωραία και τα παλιά, και έχουμε ακόμα 22 λεπτά μπροστά μας. Στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr πήραμε τη στροφή για την τελική ευθεία και πηγαίνουμε να ανέβουμε μαζί μέχρι τις 6. Έχει έρθει ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Για λίγο ακόμα, 2-10-6-06-64-29 ή αλλιώς Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα.
1: Es así, no se deja sorprender, autosuficiente. Me llamó la atención que dijo, papi, todas mienten.

0: What I Need, ή αλλιώς Mr. Postman, και λέω, δεν ρίχνω μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί είναι Παρασκευή και είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να είναι λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα. Τελικά δεν είναι. Βλέπω πολλή κίνηση και στην Κηφισίας και αυξημένη κίνηση στη Μεσογείον, πολλή κίνηση στην Αττική Οδό και στο ποτάμι φυσικά και σε δρόμους που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η ώρα τέτοια και στην παραλιακή επίσης. Κατακόκκινα τα πράγματα. Οπότε, αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και μας ακούτε, υπομονή.
1: Yeah, y'all, check this out.

σήμερα ξεκινήσαμε μιλώντας για το περιβάλλον και κάπως έτσι λέω να κλείσουμε. Διάβαζα το ρεπορτάζ του Νίκου Γανόπουλου στο News 24/7 που λέει ότι στις αρχές της εβδομάδας οι κάτοικοι της Νάξου και ιδιαίτερα όσοι μένουν κοντά στη δημοφιλή παραλία της Πλάκας βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα παράδοξο θέαμα. Μια επιχείρηση είχε τοποθετήσει πάνω στην αμμουδιά, πίσω από τις ξαπλώστρες, ένα σαλόνι μπορντό χρώματος μαζί με δύο μεγάλα κούτσουρα που έπαιζαν το ρόλο των τραπεζιών. Και εδώ βέβαια τίθεται και ένα ζήτημα αισθητικής αλλά και ένα ζήτημα λογικής, καθώς η Πλάκα βρίσκεται σε περιοχή Natura και τέτοιες επιλογές επηρεάζουν το οικοσύστημα ως προς την πρακτική πλευρά του. Φυσικά και την επόμενη μέρα μάζεψαν το σαλόνι, το έκθεμα, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα στις 4 θα τα ξαναπούμε. Πήγα να πω αύριο και λέω όχι, είναι Παρασκευή. Επιτέλους πάμε για Σαββατοκυριακό. Δευτέρα στις 4 ξαναμαζί έρχεται η Κλαουδία Ματολά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε και να κάνετε πολλές βόλτες στην πόλη. Όσοι δεν φύγετε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος, 5 Ιουνίου. Κόσμος 93,6. Κλάουδια Μάτωλα σε μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Road Trip είναι αυτό απογευματινό και ο Μπάμπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσο μόλις συντονιστήκατε. Παρέα μέχρι τις 8. Και μέσα από το erteco.gr γίνονται όλα πιο όμορφα, πιο χρωματιστά όντως, γιατί υπάρχουν φωτογραφίες και πληροφορίες χρωματιστές πολύ στο erteco.gr, ψηφιακά μέσα από την τηλεόρασή σας, διαδικτυακά στο Erteco. Ο κόσμος έχει τους τρόπους να βρίσκεται

Three Sincere στο 2026, Love Stories, ο τίτλος του άλμπουμ, Did You Know. Το τραγούδι που ακούσαμε, ακολουθείς βέβαια τις σελίδες μας στα social media του κόσμου, γιατί έρχονται διαγωνισμοί εκεί για τα διάφορα ωραία που γίνονται. Καλοκαίρι είναι εδώ και θα παρακολουθήσουμε πολλά όμορφα πράγματα, συναυλίες, θα συναντηθούμε σε διάφορα σημεία της πόλης. Και Viber, το λέω και για εσάς τους καινούριους, αν δεν το έχετε δει ότι υπάρχει Viber να στέλνετε μηνύματα. Cosmos Radio, στο Search.

The Dream από Steel Corners στο 210-6066-429. Μιλάμε εκτός αέρα. Μπέσαμε μούτσο, ερμηνεύει ο Chris Isaac και έρχεται 13 Ιουνίου στο Θέατρο Λυκαβητού.

Ακούσαμε Μούτσου λοιπόν από τον Chris Isaac. Πολύ ωραία εκτέλεση και η ορχήστρωσή του, ωραία παραγωγή. 13 Ιουνίου θα τον απολαύσουμε στο Θέατρο Λυκαβητού, που γίνονται τα πολλά ωραία. Το έχουμε πει, Jose James 6 Ιουλίου και 1 Ιούλιο μπαίνει με Beth Hart σε πολύ ιδιαίτερη συναυλία.

Algorithmic Love, Hugh Machine στην Ελλάδα. Βρεθήκαμε και στην Ελλάδα, θα μείνουμε με Δημήτρη Κρητικό, DJ MCD, Ζωή Μουρέτη και Paper Crown. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Συννεφιασμένη Παρασκευή ξαφνικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Η NASA και η ρωσική Roscosmos διερευνούν τις αιτίες για τις λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η Εμμανουέλ Μακρόν, Κίρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μέρτς θα συναντήσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Λονδίνο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφος της στον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και οικονομικών Μπεζαρέλ Σμότριτς, δύο πολιτικούς της άκρας δεξιάς. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα όταν το φορτηγό που τους μετέφερε έμεινε ακινητοποιημένο στην έρημο Σαχάρα. Μόλις δύο επιβίωσαν διασχίζοντας την έρημο μέχρι την πόλη Ασαμάκα, όπως ενημέρωσαν οι αρχές. Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ziggy Marley, Chieftain στη Τζαμάικα και η Ιρλανδία, έτσι. Αυτά τα δύο μουσικά, αυτό το περιβάλλον έτσι κάπως συναντήθηκε για να ακούσουμε Γκάιντα μαζί με τζαμαϊκανή μουσική, με το Ziggy Marley στο Redemption Song. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Παρασκευή είναι, 5 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, όπως κάθε απόγευμα στον κόσμο, σε ένα road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να ρυθμίζει τον ήχο και Άρον Νέβιλ στον αέρα μας. Everybody plays the fool. Όλοι κάνουν την τρελίτσα που λέμε. Αυτό λέει και ο Άρον.

Όλη η τρελίτσα, όπως λέει και ο Άρον Νέβελ, everybody plays the fool. Και μία έρευνα διαβάζω ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το να συγχωρείς γρήγορα είναι ένα σημάδι συναισθηματικής ωριμότητας μετά από προδοσία, έναν επώδυνο χωρισμό, μια τοξική φιλία ή βαθιά απογοήτευση. Κάποιος θα πει δεν πειράζει, το συγχωρώ. Ωστόσο, οι επιστήμονες λένε ότι το να εκβιάζεις τη συγχώρεση πριν το νευρικό σου σύστημα νιώσει ασφάλεια μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει την πληγή πιο βαθιά. Όταν πληγώνει το εγκέφαλος και το σώμα, δεν επεξεργάζεται το γεγονός απλώς ως μια ανάμνηση. Το νευρικό σύστημα το βιώνει ως απειλή. Οι ορμόνες του στρες αυξάνονται και το μυαλό παραμένει σε γρήγορση για τα συναισθήματά σου, δουλεύουν υπερορίες, προσπαθώντας να βγάλουν νόημα από αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό παίζει και replay στο μυαλό κάποιου όλο αυτό. Αν πιέσει λοιπόν κανείς τον εαυτό του να συγχωρέσει προτού νιώσει απόλυτα το θυμό, τη θλίψη, το πένθος, την απογοήτευση και τα συναισθήματα, όλα αυτά δεν εξαφανίζονται, θάβονται. Γι' αυτό λένε επιστήμονες και ψυχολόγοι, οι άνθρωποι πρέπει να συγχωρούν κάποιον, αλλά να εξακολουθούν να το βιώνουν. Σε ένα βαθμό έτσι ώστε μια υπερβολή να το κρατάς 100 χρόνια τουρκικά και να το κουβαλάει κανείς, έτσι, μαζί του όλη την ζωή. Αλλά το μυαλό πρέπει να αποφασίσει να προχωρήσει με ένα σωστό τρόπο και στο ρυθμό που καθένας μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο, Μέρη, οι φίλοι που λέμε καμιά φορά, έλα με το συζητάς. Άστο, κάνε κάτι άλλο, ξέχνα το. West Virginia. Πρέπει κανείς να το αφομοιώσει κάπως.

0: Λοζαφύρος και το Ευενίδο από το 61.
1: Κοσμός. Classic.

Disco Cosmos 93,6 στα ραδιοφωνά σας. rteco.gr, εκεί ακούτε διαδικτυακά όλες τις εκπομπές και τα podcast. Το Cosmos Lab, τα μεσάνυχτα DJ sets, θα τα βρείτε όλα εκεί και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εννοείται σε καλή ποιότητα, με πληροφορίες, ό,τι θέλεις να ακούσεις, όλο το content βρίσκεται και σε ένα application στο κινητό σου. Τώρα, η Μισελ Γκούρεβιτς έρχεται 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, μες στα δεντράκια, στο πράσινο, ένα βραδάκι σε λίγες μέρες. Μισελ Γκούρεβιτς.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgard στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Doctrine of Love, Jalen and Gonda. Στα ωραία ωραία του 2026, σε αυτό το άλμπουμ, λίγο μετά τις 7, καλώς ήρθατε σε μόλις συντονιστήκατε, κατά απογευματάκι, Παρασκευή είναι 5 Ιουνίου, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, ο Γαβρίλ Ρεμόντος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό. Τι Wyo, το από τις ωραιότερες στιγμές του 26 σίγουρα. Το Outsider είναι πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, όλο δηλαδή. Είναι ένα άλμπουμ, είναι όλο, όλα τραγούδια όμορφα. I've got to travel alone, λέει εδώ ότι ο Άιο το αρέσει να ταξιδεύει μόνος του. Είναι όμορφο βέβαια να μοιράζεις εικόνες διαφορετικές, αλλά όπως τη βρίσκει ο καθένας.

I've got to travel alone, λέει ο Τιουάιο. Μπορεί να έχουν ασυλία μερικοί καλλιτέχνες, δηλαδή άμα τους λατρεύει κανείς να προσπερνάει τα διάφορα, τις κακές στιγμές τους, αλλά εδώ σε αυτό το σημείο θα πρέπει να παρατηρήσουμε λίγο τον προβληματικό τρόπο που εκφράζεται ο Nick Cave πολλές φορές. Για άλλη μια φορά υπάρχει κάτι βίαιο στον τρόπο που μιλάει. Περίεργο που δεν στέκεται καλά δίπλα στην περσόνα αυτή που φλεξάρει, όπως μπορεί να το δει κανείς. Προτείνει να πω κάτι πιο ευγενικό από το φλεξάρι. Αλλά διαβάζω εδώ και στο Αβόπουλος που το έχουν ανεβάσει μια συνέντευξη του Nick Cave. Φοβερά προβληματική τοποθέτησή του. Λέει, θυμάμαι όταν πήγαμε στο Top of the Pops, ήξερα πολύ καλά από επικίνδυνο κοινό, γιατί λέει στις συναυλίες μου έρχονται κάτι σάικος, λέει, ψυχοπαθείς με ψαλίδια και μαχαίρια στην πρώτη σειρά, τα οποία έπρεπε να τους τα παίρνουμε. Ξεκινάμε από εκεί, για το πώς μιλάει για τους φανς του. Και μετά επεκτείνεται, πάει και στο κοινό της Kylie Minogue για το, η συνεργασία που είχε κάνει με την Kylie. Το κοινό, λέει, όμως της Kylie, δεν τον φόβησαν δηλαδή όλοι οι σάικος με τα μαχαίρια και τα ψαλίδια που λέει, που έρχονται στην αυλία του, το κοινό του δηλαδή, αλλά τον τρόμαξε το κοινό της Kylie Minogue, φοβερό, λέει, φοβήθηκε. Γιατί λέει ότι είναι φιαλτικά κορίτσια στην εφηβεία. Εξαιρετικά προσβλητικό το μεταξύ, γενίκευση τρομερή, που δεν τους άρεσε, λέει, που ήμουν τόσο κοντά στην περιγκύπησά του, στην Kylie, και ήταν κακές μαζί μου αυτές οι έφηβες, λέει ο Nick Cave. Όταν αγκάλιαζα την Kylie μου έδειχναν πως θα μου κόψουν το λαιμό. Εντυπωσιακό σχόλιο. Γενίκευση φοβερά, υποτίμηση, όλα μαζί. Δηλαδή είναι τόσο προβληματικό που δεν ξέρει κανείς από πού να το πάρει το σχόλιο του Nick Cave, και για το πόσο γενικεύει έτσι όλο το κοινό και τη Kylie Minogue, και πόσο τρόμαξε ο δόλιος. Θα το σκοτώναν οι έφηβες. Αρκετά βίαιο όλο η τοποθέτηση. 100 λάθη, όπως και με τους Red Hot Chili Peppers που αποτείναν για τα σκουπίδια μουσική τους. Nick Cave κάπως να προσέχει λίγο. Εκτίθεται κανείς όταν μιλάει έτσι.

Where the Wild Roses Grow. Ωραία συνεργασία, Nick Cave, Kylie Minogue, και καλύτερα τραγουδάει ο Nick Cave, γιατί από ατάκες. Και φαίνεται, αυτό είναι το φοβερό, είναι ότι κανείς προσπαθεί να πει κάτι έτσι, είτε για χιούμορ είτε αυτό, αλλά πάντα μέσα από οτιδήποτε πει κάποιος, βέβαια από τον τρόπο που τοποθετείτε, κάνει link όλο αυτό που σκέφτεται στα αλήθεια. Ναΐκα, θα τη δούμε έτσι, φοβερό, ζωντανά στην Τεχνόπολη. 12 Ιουλίου θα γίνει αυτό. Πολύ ωραία βραδιά με Ναΐκα στην Τεχνόπολη.

Le Temps de l'amour, François Zardy εδώ στον κόσμο, απογευματάκι Παρασκευής. Ερτακό.gr, διαδικτυακά ακούς εκεί όλες τις εκπομπές του κόσμου, podcast και όλη την ελληνική ραδιοφωνία. Holy Golightly στον αέρα μας με νέο άλμπουμ My Get Back.

Mad About You, ακούσαμε Don't Sting. Κόσμος 93,6 στο 210-6061-6064-29. Μιλάμε εκτός αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του κόσμου. Η Carol G με το Después de Ti. Κολομβία με νέο σίγγλ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Κόσμος 93,6, Παρασκευή είναι, 5 Ιουνίου είναι. Road trip, μουσικό απογευματινό, στα διαφωνά σας ο κόσμος, Κλάουντια Μάτουλα, στο μικρόφωνο της μουσικής, ο Γαβρίλ Ρεμούντος. Στη φροντίδα του ήχου και Τζακ Σαβορέτη με Κέιτι Τάνσταλ μαζί. Σε αυτό το ντουέτο, για να τα

Tempting Fate, λοιπόν, το ρομαντικό αγόρι Jack Savoretti, τον Σεπτέμβριο θα τον δούμε εδώ στην Αθήνα. Μπορούμε να πούμε άνετα ότι ο Παρουστέλλαρ έκλειψε την παράσταση στην Eurovision,

Black Lilies, πάρω Στέλλα να κλέβει την παράσταση με αυτό το performance που έκανε με τον Black Lilies. Kelly Bush, Night Owl, από τις ομορφιές, το τέλος του 25 και το νέο άλμπουμ, το Fairy Tale, είναι ωραίο.

Black Eyed Peas εδώ μαζί με Sergio Mendes από το Timeless. Más que nada. Οι άνθρωποι που νιώθουν ντροπή, λέει μια έρευνα, γίνονται πιο επιθετικοί. Αντίθετα με ότι πιστεύαμε ότι η ντροπή μπορεί να κάνει κάποιον να μαζευτεί ή να είναι αποτραβηγμένος. Όχι. Το αντίθετο. Η ενοχή το κάνει, μετατρέπεται σε θυμό και επιθετικότητα προς τους άλλους. Η ενοχή λέει έκανα κάτι κακό, η ντροπή λέει είμαι κακός και αυτό είναι αφόρητο.

Το σηκώσει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σε μια άλλη έρευνα που έγινε, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πούν όχι και βοηθούν τους άλλους για να μην χαλάσουν την εικόνα τους και όχι επειδή πραγματικά το νιώθουν, και συμβαίνει πολύ συχνά αυτό, οι άνθρωποι που δεν έχουν όρια δηλαδή, η χρόνια υπερβολική προσφορά χωρίς επιλογή οδηγεί σε κρυφή πίκρα, όχι ικανοποίηση, και γίνονται και επιθετικοί μετά. Αυτοί οι άνθρωποι τα παίρνουν όλα πίσω επί 100. Όχι 10, γενναιοδορία από φόβο, που δεν είναι γενναιοδορία, αλλά να δανείσουμε τη λέξη, καταστρέφει τις σχέσεις πολύ αργά και σίγουρα, σίγουρα. Cypress Hill.

Απεών Cypress Hill Mellow Manage εδώ στο 2026, Dios Bendinga ο τίτλος του άλμπουμ. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6. Παρασκευή είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Λίγο βροχερό, συννεφιασμένο. Κάτι τέτοια πράγματα περίεργα διαβάζω. Όχι περίεργα για τον Ιούνιο όμως που τα κάνει αυτά. Αλλά υπάρχει μια μυστήρια εκτέλεση του Painted Black. Για να την ακούσουμε στο 2026, γιατί έρχεται από Γκάνα και Αυστραλία. Για να δούμε.

Genesis Owusu, λοιπόν, Γκάνα και Αυστραλία στο 2026. Κάπως έτσι φαντάστηκαν το Paint It Black των Rolling Stones. Σαββατοκύριακο έρχεται, λοιπόν, λίγο συνεφιασμένο σε φάσεις του, με λίγη βροχή. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο μας. Βραδάκι Παρασκευή στον κόσμο, 93,6. Κλάουντια Μάτολα ήταν εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Προσοχή εκεί έξω, και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 6. Σας αφήνω με Ray και Al Green, φοβερό ντουέτο. Goodbye Henry, φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 90.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγιντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Και στην αρχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
13: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιοφωνικό.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 και είπα έτσι να μπούμε με ένα ωραίο Latin καλοκαιρινό για τη φωνή του Curtis Mayfield από πίσω, Van Brandt 3000 και Astounded. Τι ωραία, μια χαρά, είναι και Παρασκευή, είναι και 5 Ιουνίου. Έχουμε και τον Γαβρίλη Λεμούνδο μετά από μέρες εδώ στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου κι αν βρίσκεστε. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια και φρέσκους ήχους. Όπως αυτόν. Μαρή Φρόες. Το καινούριο της σίγκλ, Como Auro.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μας ακούτε στο διαδίκτυο. Και από τη Βραζιλία του 2026, πάμε στη Βραζιλία του 2014. Αυτός είναι ο τοκό.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας και φυσικά όλοι εσείς που μας ακούτε και έχουμε επικοινωνία από το Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ πάντα στον υπολογιστή μας και απαντάμε. One step up. Η Tower of Power.

Μια ιστορική μπάντα λοιπόν που ακούει στο όνομα Tower of Power δημιουργήθηκε στο Oakland στην Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του 60 από τον Εμίλιο Καστίγιο. Αυτή ήταν η ψυχή της μπάντας και φυσικά αυτό το σαξόφωνο και η φωνή του έγραψαν την ιστορία στην μουσική, βάζοντας τότε στην Καλιφόρνια τη soul και τη funk φυσικά, αλλά με τα χρόνια πολύ περισσότερο την jazz και την rhythm and blues. Ευτυχώς η μπάντα υπάρχει μέχρι και σήμερα, παρακαλώ, και ηχογραφεί εξαιρετικές μελωδίες και εξαιρετικά τραγούδια, ακολουθώντας μια κληρονομιά μιας περιοχής που ήταν γνωστή κυρίως για την ψυχεδελική της μουσική και όχι τόσο για τη funk και για την soul, ούτε καν για τη rhythm and blues με τη δεκαετία του 60, αλλά περνώντας τα χρόνια βέβαια αυτός ο ήχος ήρθε λίγο πιο κοντά εκεί στο Oakland και αργότερα στο Berkeley, και βέβαια όταν έπαιξαν live στο Bill Graham, στο Film Auditorium, στο Fillmore, στο San Francisco, όλος αυτός ο ήχος εδραιώθηκε και έγινε μια ολόκληρη μουσική σκηνή. Και αφού μιλάμε για μουσικές σκηνές και μιλάμε για μουσικές, μιλάμε για συναυλίες, μιλάμε για εκδηλώσεις, διάβασαμε σήμερα ότι το Release Athens 2026 υποδέχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου τον Grammatic. Grammatic και Σεντετιένη. Ο Σλοβαίνος παραγωγός, τον ακούμε, γνωστός για τον ιδιαίτερο ήχο του που γεφυρώνει τη hip hop με την ηλεκτρόνικα, και το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα, το οποίο πραγματοποιεί και μια αποχαιρετιστήρια συναυλία, μπαίνουν σε μια ξεχωριστή βραδιά που θα κλείσει και θα κορυφωθεί φυσικά με την εμφάνιση των Pet Shop Boys. Σε τέτοια νωρίς και Grammatic στο Release. Σάββατο 27 Ιουνίου. Όλα αυτά στην πλατεία νερού. Το Grammatic. Ό,τι πρέπει για να ανοίξει όμορφα αυτή η βραδιά, που σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δυνατή, και με τους Σεντετιέν, έτσι, γιατί αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά ροκ συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας από τη δεκαετία του 90, βάζοντας το indie, την dance και την ηλεκτρόνικα.

Πραγματικά ο οποίος έχει έρθει άλλες φορές στη χώρα μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι φτιάχνει γενικά εξαιρετικά μιξέτ και έγινε γνωστός μέσα από μια πρωτοποριακή στρατηγική διανομής της μουσικής του, κυκλοφορώντας ένα μεγάλο μέρος της δισκογραφίας του δωρεάν, παρακαλώ, και υποστηρίζοντας διαχρονικά πιο ανοιχτά μοντέλα πρόσβασης στην μουσική. Κάτι μου θυμίζει λίγο αυτό όταν είχε κάνει με την ASCAP και ο Desmond Child πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά και πολλοί άλλοι παραγωγοί και beatmakers. Σε κάθε πάντως περίπτωση, το να δούμε τον Grammatic για άλλη μια φορά στην χώρα μας και σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, νομίζω ότι είναι ένα παραπάνω credit για να πάμε στις 27 Ιουνίου στο release στην Πλατεία Νερού. Και αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύλιας. Γκίσμο Βαρύλιας και Still Holding On. Μας ακούτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Cosmos Radio, Cosmos και Cosmos Jazz και Cosmos Radio φυσικά, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live, live on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και φυσικά 24 ώρες το 24ωρο.

Still holding on, λοιπόν, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρίας, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό, και αφού έχουν πιάσει και οι ζέστες και νομίζω ότι το καλοκαίρι έχει έρθει τόσο κοντά, ανεξάρτητα αν σήμερα είχε λίγο συννεφιά και δίνουν λίγο κάποιες βροχές αύριο, εγώ πιστεύω ότι με το summertime της Λουσέν θα λυθούν όλες μας οι απορίες και ο καιρός θα γίνει όπως πρέπει. Μέχρι τις 8.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to Show. Υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς και επιστρέψαμε με τον David Byrne, την Natalia Lafourcade και τους Mexican Institute of Sound. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6-37 λεπτά μετά.

Της 8, πάντα ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όλοι, φίλες και φίλοι, να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο βέβαια, και όταν ακούτε τον κόσμο ακούτε τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και να μην ξεχνάμε έτσι, η David Byrne στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή 21 Ιουνίου. Θα τον δούμε, θα τον χαρούμε για άλλη μια φορά στην χώρα μας, ένα εντυπωσιακό σοου στο πλαίσιο του Who is the Sky Tour που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο το προηγούμενο, γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια του Talking Heads και βέβαια με την δικιά του σόλο διαδρομή. You never find another love like mine.

Αυτή είναι η Sarah Jane Morris. Είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία μέσα στην δεκαετία του 90. Αργότερα ασχολήθηκε κυρίως με τη μουσική του Bertolt Brecht, με το Kurt Weill, με διάφορα τέτοια project. Βέβαια η φωνή της είχε μια και έχει μια τεράστια δυναμική, και λέω έχει γιατί δεν είναι μικρή πια. Η Sarah Jane Morris τη θυμόμαστε ακόμα όταν είχε τραγουδήσει μέσα στη δεκαετία του 90 τις πιο γνωστές, αν θέλετε, μελωδίες, και αργότερα είχε ανεβάσει και πολλά τραγούδια και στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, αλλά η ίδια κοντεύει τα 70, φίλες και φίλοι. Έχει συνεργαστεί και 2-3 φορές με τον Μάριο Μπιόντι, και μου το έλεγε αυτό ο Μάριο Μπιόντι. Η αλήθεια είναι ότι από εκεί βρήκα ότι η Sarah Jane Morris έχει κάνει συνεργασίες με τον Μάριο Μπιόντι, όπου θεωρητικά μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε και καινούριο άλμπουμ και από τον Ιταλό. Καινούριο άλμπουμ όμως κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο πριν από ένα μήνα, έχει βγει ήδη. Και καλά ο άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της. Η Casey Musgraves, Dry Spell.

I Hear You Calling. Αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη, τον περιμένουμε στην Αθήνα. Τζακ Σαβορέτη θα έρθει το Σεπτέμβριο για να ανοίξει από το Λυκαβητό τη μεγάλη τουρνέ, την ευρωπαϊκή τουρνέ του. Και φυσικά να παρουσιάσει και το καινούριο του άλμπουμ, αλλά και τα 20 χρόνια που έχει ξεκινήσει και έχει κάνει μια τόσο μεγάλη, ωραία, σπουδαία και αποδοτική δημιουργική καριέρα μέχρι και τις μέρες μας.

Riders on the Moon, οι Άγντες Ολέι, που θυμίζουν ιδιαίτερα τον ήχο των Κρουάνμιν από τη Σουηδία.

0: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Hello, hello, hello.
1: Cosmos Lab.
0: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
0: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
0: The Family Tapes.
2: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

My heart is growing. Αυτή είναι η Three Sacred Souls. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Και απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Ντούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όσους άνοιξετε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας, όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, σε όποιο σημείο του κόσμου, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε ακούτε τον κόσμο. Και ακούτε τον κόσμο με τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Μας λέτε, μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, μου λέτε, ορίστε. Να, ωραία φωτογραφία, ό,τι πρέπει νομίζω τώρα. Στο μπαλκόνι, με ωραία μουσική, με υπόκρουση τον κόσμο και με κεριά και με θέα, γιατί ο ουρανός είναι καθαρός. Ολοκένουργια κυκλοφορία, το καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό όλο, το άκουσα, της Φατουμάτα Διαρά.

τι ωραία μουσικός και τραγουδίστρια η Λόφη. Η Λόφη είναι μια τραγουδίστρια, μας έρχεται από την Ισλανδία. Μάλιστα πήρε και Grammy στα τελευταία βραβεία που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό που μου αρέσει περισσότερο στη Λόφη είναι ότι είχε ξεκινήσει, είναι ταλέντο, έτσι, είναι 27 χρονών. Είχε ξεκινήσει ως σολίστρια στο τσέλο, παρακαλώ, στην Iceland Symphony Orchestra, εκεί στο Reykjavik. Αργότερα πήγε στο γνωστό σε όλους μας Voice της Ισλανδίας. Βγήκε πρώτη, πήγε στο Berklee College of Music στη Βοστόνη και όλα τα υπόλοιπα and the rest is history που λένε. Και Νάτι με μια εξαιρετική φωνή, ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, βάζοντας την jazz pop και την traditional pop μέσα στην κλασική μουσική, και να το αποτέλεσμα. Και αν και μιλάμε για νέες κυκλοφορίες, όπως ξέρουμε όλοι, Παρασκευές είναι πάντα η ημερομηνία που είναι η μέρα που βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες. Κυκλοφόρησε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το νέο τραγούδι για το Toy Story 5. Ένα κομμάτι που γράφτηκε ειδικά για την ταινία και σηματοδοτεί τη μουσική επιστροφή της Taylor Swift. Για ακούστε το. I knew it, I know you.

Αυτό λοιπόν είναι το I knew it, I knew you. Είναι η Taylor Swift που μου αρέσει, φίλες και φίλοι. Η Taylor Swift που μου θυμίζει το 2006 με το ομώνυμο της άλμπουμ, με το Fearless το 2008, όταν έπεσε country μουσική, όταν μπήκε κανονικά. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό ήθελε να κάνει από την αρχή, ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή είναι superstar, έτσι. Αλλά το ότι έβαλε αυτό το κομμάτι για την Jessie, την ξέρουμε όλοι για το Toy Story, και πολύ περισσότερο ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ, στο οποίο η ίδια έκανε την καουμπόι σαν παιδάκι, έτσι, 5 ετών, και μπήκε μέσα σε αυτήν την διαδικασία με ένα τραγούδι που συνεργάστηκε τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή με τον Jack Antonoff. Jack Antonoff, έχουμε πει, είναι αυτή τη στιγμή ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην μουσική και στη μουσική βιομηχανία. Βγάλε και το τελευταίο άλμπουμ ως παραγωγός της Diana Ross και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και βέβαια ο ίδιος επέστρεψε στο πλευρό της με το The Tortoise Poets Society, το Department, το τελευταίο της άλμπουμ. Το Story λοιπόν 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου. Για μικρά και για μεγάλα παιδιά. Πάμε μια βόλτα λίγο στα παλιά. Αυτός είναι ο Φεντερικό Μπελέ.

Ψάχνοντας σήμερα, ακούγοντας έτσι τις μουσικές θα παίξουμε σήμερα στην εκπομπή, έπεσα πάνω σε ένα κομμάτι που είχαμε να παίξουμε πάρα πολύ καιρό από την εκπομπή, αλλά είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Grace Jones και Capacity of Love.

Capacity of Love. Αυτή είναι η Grace Jones. Νομίζω ότι δεν είναι, είναι κάτι παραπάνω από μια περσόνα η Grace Jones. Το τι έχει κάνει στη ζωή της, κάποιοι χρειάζονται 2-3 ζωές. Και την εποχή του Studio 54 και την εποχή του modeling και την εποχή της μουσικής, βάζοντας φυσικά το new wave, τη reggae, τη funk, το post-punk, τα πάντα, την pop μουσική, το Jean-Paul Gaultier, του Sly and Robbie, το μουσικό δίδυμο, τα πάντα, τα πάντα. Μέχρι τις 9.30, ο Bob Seger.

0: Κόσμος 93,6. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Ζάζ, εδώ είμαστε και εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 9. Πάντα ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Ζάζ, η οποία εδώ και πάρα πολλά έχει να έρθει στην Αθήνα, καιρό έχει να έρθει, χρόνια. Την είχαμε μάθει φυσικά με το Ζεβέ πριν από 15-17 χρόνια και θυμάμαι πραγματικά σαν είναι τώρα, γιατί ήταν καλοκαίρι όταν είχε έρθει και στη χώρα μας και δώσει και μετά και ένα πολύ ωραίο live στο Λυκαβητό. Η Ζάζ, όπως πάντα την είχαμε γνωρίσει, ταπεινή και συνεχίζει και ηχογραφεί πολύ ωραίες μελωδίες. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Θεωρώ ότι είναι πιο κλασικό από τα κλασικά. Τα τέλη της δεκαετίας του 70. Αυτή είναι η Odyssey. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Going back to my roots.

αυτός είναι ο Pearl Harbor, When Where We Go Wrong. Από τα παλιά, Pearl Harbor ιδιαίτερα αγαπητός, με εξαιρετικό ήχο, βάζοντας μέσα τη soul, βάζοντας πολύ την R&B και σε αρκετά σημεία θα λέγαμε και την jazz. Μας έχετε ζητήσει διάφορα κομμάτια, γιατί είναι Παρασκευή και πάντα την Παρασκευή μας ζητάτε τραγούδια. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, αλλά Παρασκευή είναι Παρασκευή, έτσι. David Hildago.

λοιπόν είναι ο Νταβίδ Χιλντάγκο από το Mayans, έτσι, την πολύ γνωστή σειρά που είχαμε δει και στο Netflix. Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Όταν ο Springsteen στο Ουλεβί το 1988 ερμήνευε Downbound Train και είναι και το μόνο live που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα με αυτή την εκτέλεση. Ήταν εκείνο το βράδυ όπου ο Springsteen ανακοίνωσε το Amnesty International Tour, το μεγάλο live που θα έδινε στο Wembley, όπου αργότερα έγινε σε World Tour και πέρασε τότε η αμνηστία και από την Αθήνα 3 Οκτωβρίου του 1988, πόσο μακριά φαίνεται.

Dumbbell Chain. Το μεγάλο αφεντικό της ροκ που αυτές τις μέρες κάνει και περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια άκρος πολιτικοποιημένη περιοδία από το Bruce Springsteen. Να μου πείτε, πάντα ο Springsteen δεν κάνει

Δεν έχει πολιτική χρειά με συναυλίες. Βεβαίως, αλλά αυτή η συναυλία όμως, αυτό το tour που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες coast to coast, είναι άκρος πολιτικοποιημένη. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. UB40 και I Shot the Sheriff.

I Shot the Sheriff. Για το φίλο το Λευτέρη που μας ακούει από την Πάδοβα. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Πάδοβα. Πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνει τα κρόαση. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παμπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω σήμερα με μια τραγουδάρα. Να το χαρίσουμε στην Ελευθερία, μας το ζήτησε, γιατί να μην το παίξουμε. Είναι Παρασκευή βράδυ, pull up to the bumper. Μπαμπιδούκαρος ήταν στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Έτσι για να υποδεχτούμε όμορφα τις μουσικές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 Δημήτρη Κακαμουνάκη. Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι ζωντανός. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά, ραντεβού τη Δευτέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Φιλιά πολλά.

0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

ear for you, baby. Hypothetically speaking. Poor Carl.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων moor.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

as you thought of summer rain, calling for her mind.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

πίσω στο μακρινό 1965 καταγράφεται αυτό από τον Bill Bo και το τρίο του σε μια live στιγμή στο Blueport Lounge. Εκεί μαζεύονται και φτιάχνεται το Blue Jamaica ή αλλιώς Chi-Chi. Στο όργαν Hammond κάθεται ο Billy Bo, ο Lorenzo Green στα drums, στην κιθάρα ο Joe Stafford, και όλα αυτά υπό την σκέπη του producer Andy Belvin, ο οποίος παρευρίσκεται για να καταγράψει αυτές τις μουσικές. Και εμείς με αυτά και τα ωραία που έρχονται από το Blue Mountain της Τζαμέικα σας καλωσορίζουμε σήμερα στον Νίκο, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Blue Jamaica, μην κοιτάς που το έφερε η Trump Records με έδρα τη Γερμανία, καμία σχέση με τον Trump.

ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Το κομμάτι το ανακαλύψαμε ταξιδεύοντας στον Παναμά, σε αυτή την ανεξάρτητη εταιρεία με το όνομα Mocomizic Records. Εκεί μας παρουσιάζουν όλα αυτά τα φαντασμαγορικά άσματα που καταγράφηκαν πίσω στο 1961 από τους μουσικούς αυτούς, τον Alonso Wilson, δηλαδή De Briano. Σαν Μιγγέλ είναι το κομμάτι που φτάνει από αυτήν τη συλλογή που έρχεται με τίτλο Fantastic Variety in the Music of Panama. Ο Alonso Wilson έρχεται με τις luxury μουσικές του.

0: το διαφορετικό δεν είναι πάντα καλό, αλλά αυτό εδώ έχει κάτι να δώσει. Η Team Euro έρχεται σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο What's the Matter Baby να μας παραδώσει έναν πυρετό διαφορετικό πάντα. Fever το κομμάτι.
1: Never know how much I love you. You never know how much I care. 'Cause when you put your arms around me, I get a fever that's high.

Ορλεάν γεννιέται αυτό το κορίτσι πολύ πίσω στο 1939. Ονομάζεται Tammy Lynn, μπορεί να μην έκανε πολλά πράγματα, όμως εδώ η Tammy Lynn λέει με το δικό της τρόπο το Light My Fire.

συγκεκριμένο της Tammy Lynn βρίσκεται σε αυτή τη δισεύρετη συλλογή με τίτλο Living in the Streets, για να καταλήξουμε σε αυτήν την άλλη συλλογή με τίτλο Rewind, στο νούμερο 6 παρακαλώ, όπου εκεί μπορεί κανείς να ανακαλύψει αυτή τη διαφορετική εκδοχή του Planet Caravan.

βία που έρχονται από αυτόν τον τύπο με το όνομα De Barondo, ο οποίος φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο La Jungla. Εκεί μέσα κρύβεται και αυτό το περίφημο Somos los Gidos del Sol.

σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δεν το συζητώ. Οι Kebe Shake Town επιστρέφουν με αυτά τα Tulunga remixes, και μέσα εκεί κρύβεται και ο Brennan Greene, που κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί. Tuzunga είναι το κομμάτι.

τώρα βρήκα το δρόμο μου με τον Απελάρδο Καρμπόνο και δεν είμαι μόνη. Εδώ φτιάχνεται μια συλλογή με τίτλο Radio Malembe και όλα τα remixes που αφορούν στον Απελάρδο Καρμπόνο βρίσκονται εδώ μέσα. Νομίζω πως μπορούμε να ακούσουμε και αυτή τη διαφορετική εκδοχή του Πίνα Μαδούρα που ηχογραφείται στην Palenque Records.

πράγματα συμβαίνουν στις μουσικές και έτσι μπορούμε να ταξιδεύουμε άνετα και ωραία και κυρίως να αντέχουμε. Ο Μίτσα Μιακούμπ έρχεται, έχει έρθει προπολού, παίζει τις μουσικές του, η Agogo Records πλέον τον ηχογραφεί, μια κούμπια νογκετένεμι που φτιάχτηκε μόλις.

Ακριβώς για τους ίδιους λόγους φτιάχτηκαν και οι Ezra Collective να εξυπηρετήσουν τις δικές τους μουσικές. Και τι μας λένε τόσα χρόνια μετά? Only Love. Συμμετέχει και ο Πα Σαλιέ, ο οποίος έρχεται καινούριο άλμπουμ για τους Ezra.

καλοκαιράκι πρώτων πυλών και θα το ευχαριστηθούμε. Η Jamaican Jazz Orchestra είναι εδώ να βάλει τους ρυθμούς και το Brain Freeze είναι το κομμάτι μας.

Μπορεί να μην είναι ο Hugh Roy Brown, είναι όμως ο Hugh Brown και κάνει παρέα εδώ με τον Boy George, που κάποια στιγμή στη ζωή του αποφάσισε να φτιάξει την τάμπ πλευρά της μουσικής του. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ κρύβεται και το Nice and Dub.

Η παρέα μεγαλώνει, ο Prince Patty παραμένει εδώ και ο Science McMenamin είναι εδώ. Expansions είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από κάτι χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε με τον Sven Vander και ανεβαίνουμε προς τα βόρεια. Natura Morta είναι το κομμάτι που έφτιαξε μόλις ο Sven Vander, αυτός ο μουσικός, ο οποίος υπογράφει τις μουσικές του στη Σουηδία.

Ο Henry Schwartz που του αρέσει να εμπνέεται από την Αφρική, από τους άλλους ρεμιξάρει ασύστολα και ένα κουάρ που φτιάχτηκε μαζί με τον Emmanuel Jal.

σε ομάδα ο Νίκολα Κόντε, χωρίς αφιβολία, και φτιάχνει και άλμπουμ μαζί με την ομάδα του The Afro Club Mixes Reloved, και εδώ ηχογραφεί στην 4-5 Records.

στα πολύ ωραία και αυτό που κρύβεται στη Sango Records και το κυκλοφόρησε μόλις, ένα Party Ego Boost από τους Blue Dietrich που ρημιξάρουν.

περίπτωση Τζάντρα. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με τα remixes. Ο Μίστα Σάντσες αναλαμβάνει όπως και να έχει. Το βρίσκεις ως Τζάντρα Remix. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τον τίτλο Μακάφι.

η New Love Experience στη Βραζιλία. Συναντούν έτσι κι αλλιώς τη Λαζ που τους έφτιαξε, αλλά εδώ και τον Ναυτίλιους που κάνει τις μουσικές αλλιώς. Η Agogo Records απλώς ηχογραφεί.

Η Αρέμα Αρέγκα, που ξεκίνησε κάποτε από την Κούβα και πλέον ζει και εργάζεται στην Ισπανία, εδώ σε ένα Monkey Safari Remix. Καλλιέντε το κομμάτι.

Η Grand Soleil είναι που βάζουν το remix, το Don't Panic είναι που κυριαρχεί γύρω μας και εγώ λέω να ενδώσουμε στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

και να μην είναι τόσο πιτσιρικάδες, αλλά για μας είναι πιτσιρικάδες οι La Femme που μας δίνουν πολύ ωραίες κομματάρες ενίοτε. Εδώ φτιάξαν κάτι για την Françoise, υποθέτω την Françoise Hardy. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, και παραδίδω εδώ τις μουσικές μας στο Θανάση Κώστα που θα παίξει για το επόμενο 2 ώρο στον κόσμο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω,
5: βάζω,
4: το κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια
4: μου και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Κόσμος Radio.gr.